Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

Ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Πως θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαρίνο που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα, χαμόγελα στην πελατεία. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο Γιάννης, ο Πέτρος, η Γιώτα, γαρδένιες, τραγούδια και αστεία, κουβέντες στην τύχη για κάποιο Μαρίνο που κάνει τον γκλόου.

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. 5-6 γκαρσόνια στη ρότα που βγάζει γραμμή στα καυτεία. Ταξί μοιρασμένο στα 5-6, τσιγάρο φαρμάκι.

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα κι εγώ πολύς ο σπουδαίος θα φύγω απ' την πίσω την πόρτα, σκυφτός, σιωπηλός, τελευταίος, προσμένοντας να'ρθει η νύχτα και πάλι να ανάψουν τα φώτα, να αρχίσει η ζάλη, να νιώσω στο πάλκο πως είμαι ένα κάτι κι ας πάω να πλαγιάσω σε ένα-δυο κρεβάτι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, μα σαν θα διαβείτε την πόρτα μην πείτε πως το έλεγα αστεία. Δεν ξέρετε τι είναι σκιά και σκοτάδι μετά από τον ήλιο, μετά από το χάδι. Δεν ξέρετε αλήθεια πόσο είναι φτωχοί αυτοί που τα φώτα τους δίνουν ψυχή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.

Και αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα «φστ Boeing», όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.

Οι ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα των musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

Μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδας.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή, και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη, που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας. Και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω και ας γίνει της κακομοίρας.

Τίτλοι από τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά «Μικρό το μεροκάματο» ή αλλιώς «Τάλιρα». Τάλιρα, τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας. Ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βύρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδησε το Φουντουκάκι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία Το Αγοροκόριτσο του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο, ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εμείς αύριο πάλι.

0: 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίκια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέπτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προβιβάσαν και μου χαρίσαν τις πιο όμορφες στιγμές.

ούτε πολύ. Αναρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, των τα 15.000 μέρες, των τα 15.000 πρεμιέρες, κάθε παράσταση και πρεμιέρα, κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν, 15.000 βαθμοί, και εγώ πέσω κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, 40 χρόνια. Και τι χρόνια? Πόλεμοι, θάνατοι, όσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λοχίες, μετά υπολοχαγός, ταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό, κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ, για τον κόσμο και την αγάπη του, όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ανησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας, γιατί είμαι σίγουρος για την αγάπη σας. Ναι, μετά από 40 χρόνια είναι τόσο όμορφο να λες

40 χρόνια. Μπα, σας γελάσατε. Εγώ ήδη έβαλα πλώρη για τα 50. Και δεν το έχω σκοπό να σταματήσω. Να με την αλήθεια, δεν το έχω σκοπό. Άκου 40 χρόνια.

0: Sector changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό μήνα, καλώς ήρθατε. Δύο λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πρωινό του πρώτου καλοκαιρινού μήνα του 2026. Ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω. Τιμάει. Τιμάει ρε παιδί, μπαίνει με φόρα ο Ιούνιος. Όπως είναι ο Αλέξης, ας πούμε, μπαίνει με φόρα. Δεν έχει μπει με φόρα. Με φόρα. Και ο Δούκας του είπε, α, παλιά ήταν αυτό. Και ο Δούκας λέει, εντάξει, λέει, μετά λέει, το Πασόκ θα μπορούσε να και τα λοιπά. Αλλά Μπρατσέτα, την πριονίζει την καρέκλα. Την πριονίζει του Νικόλα. Έχω την εντύπωση. Όπως και να έχει το πράγμα, αδέρφια, εμείς εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε για ένα δύο ώρο τουλάχιστον. Για να σας καλημερίσουμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα. Να σας πούμε χρόνια πολλά. Επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους έτσι βλέπουν την πεσερά τους με άλλα μάτια. Είναι Εθνική ημέρα φάλαινα στην Αυστραλία. Στο θεολόγο λέει, ήταν μια φάλαινα φυσιτήρα. Φύσαγε. Δεν ξέρω ότι πήγε η πεσερά μου στο θεολόγο. Νομίζω ότι είναι στην Αιγαία. Και σου πω, εντάξει, δεν ακούει γι' αυτό. Αν άκουγε θα τα έλεγα αυτά τα πράγματα. Μα τι λες τώρα. Πάντως παιδιά, δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Δηλαδή έρχομαι με τη μηχανή τώρα, έτσι. Κατεβαίνω με τη μηχανή. Το κράνος μου κανονικά, τον εξοπλισμό μου, όλα τα πάντα, έτσι, Θανάση. Εκτός αν είναι σημάδι που λένε έτσι και σε... Λοιπόν, και όπως είμαι στην Εθνική Οδό και κατεβαίνω στον Κηφίσο, προς τον Κηφίσο, μια κουτσουλιά σε μέγεθος, δεν ξέρω τώρα, τι με κουτσούλησε, γήπας. Πραγματικά ρε Θανάση, δηλαδή, τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Συνεχίζω. Λέω, καλώς, εντάξει, ξέρω, άμα πουλή, ξέρω εγώ, μπορεί να σε πάει και τύχη να έρθουν λεφτά. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα. Και παίρνω τον καφέ μου. Σταματάω να πάρω τον καφέ μου και τα λοιπά. Δεν βγάζω το κράνος, γιατί τώρα βγάλε, είναι ολόκληρη ιστορία. Βάζει τα διάφορα εκεί, δεν γίνεται. Παίρνω τον καφέ λοιπόν και ξεκινάω. Και δεν έχω κλειστεί σε λατίνα. Ξεκινάω, πηγαίνω μια Δευτέρα, Τρίτη. Στην Τρίτη πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα και την ώρα που πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα από το κράνος έρχεται ένα έντομο. Ξέρω τι ήταν αυτό τώρα, τι μπάμπουρας ήταν αυτός, ας πούμε. Σε μέγεθος σπουργιτιού, ας πούμε. Και ευτυχώς που είχα κλείσει το βλέφαρο στο μάτι και έσκασε με τέτοια φορά. Νομίζω ότι έφαγα μπουνιά, παιδιά. Δηλαδή συγκλονίστηκα. Γι' αυτό λένε πάντα κλειστά τη ζελατίνα. Δεν πρόλαβα να την κατεβάσω. Γι' αυτό σας λέω. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον κάποιος με καταργέται από την Αιγαία. Όπως και να έχει, εγώ σας καλημερίζω και κακία δεν κρατάμε και αγαπάμε όλο τον κόσμο και την πεθερά μας. Εμείς μπήκαμε στον Ιούνιο που έχει διάρκεια 30 μέρες. Ποιο είναι το καλό από όλο αυτό? Θα μπουν πιο γρήγορα τα λεφτά της πληρωμής. Αυτό που το πας. Βέβαια υπάρχει το κακό. Θα πρέπει να πληρωθούν και οι υποχρεώσεις πιο γρήγορα. Αυτό είπα αυτό πράγμα, ρε παιδί. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνεται κάπως διαφορετικά? Δηλαδή να βγει ένα φιρμάνι και να πληρώμαστε όπως οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, να πει, ας πούμε, αυτό το μήνα στον ιδιωτικό τομέα θα προπληρωθείτε. Έτσι θα κάνουμε. Θα έχουμε ένα μήνα παραπάνω. Πρόσεξε πώς θα γίνει. Θα έρθει πιο νωρίς. Πιο νωρίς, ρε παιδί μου. Και έτσι θα είναι σαν να έχεις πάρει ένα δώρο ολόκληρο. 15ο μισθό. Τον άλλο μήνα, όχι, κανονικά θα μπει το. Απλά σου λέω να προπληρώνεσαι πλέον το μήνα. Καταλαβαίνεις, όπως γίνεται στο δημόσιο, στους μόνιμους υπαλλήλους, όχι στους βασιούχους. Αυτοί είναι παιδιά ενός κατώτατου Θεού. Κατώτατου. Λοιπόν, έκτος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου. Αυτό είναι το νέο ημερολόγιο, αγαπητέ Θανάση. Τζούνιους λεγόταν. Τζούνιους. Γιούνο λέγανε την Ήρα. Ναι, η Λατίνη. Σύζυγος του Ιούπιτερ. Ζούπιτερ. Του Ζεύς. Ναι. Προστάτηδα του οίκου και του γάμου. Εδώ είναι αφιερωμένος ο μήνας. Γι' αυτό γίνονται και περισσότεροι γάμοι, έχω την εντύπωση, τον Ιούνιο. Γίνονται πολλοί γάμοι. Περισσότεροι γίνονται τον Ιούνιο. Ναι, γιατί ξέρεις, έχει τελειώσει και οι 40 μέρες, ας πούμε, του Πάσχα και τα λοιπά. Οπότε, ναι. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στο αρχείο Αττικό ημερολόγιο αντιστοιχούσε ο Ιούνιος με τον δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργυλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρατικικής θεότητας Βενδίδος, η Άρτεμις ήταν, τα Καλυντήρια και τα Πλυντήρια. Ναι, στα πλυντήρια τι κάνανε. Όχι, δεν πλένανε τις άμαξες και τα άρματα. Πλένανε το, καθαρίζαν το ναό της Θεάς Αθηνάς. Και στα σκυροφόρια ήταν μια γυναικεία γιορτή προς τιμή της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Ενώ πιο μετά κάνανε τα διπόλια, πάλι σε αυτό το μήνα μέσα, αφιερωμένα στο Δία με θυσία βοδιού. Βέβαια, θυσιάζανε βόδια. Και τα αρητοφορία προς τιμή της Θεάς Αθηνάς. Τώρα τον λένε θεριστή τον Ιούνιο, αλήφτσατσι, δεν το ξέρω γιατί. Ρινιαστή, ορνιαστή, απαρνιαστή. Επειδή λέει αυτές οι ονομασίες προέρχονται από τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σίκων με καρπούς αγριοσικιάς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω. Έχει άλλη γεύση το σίκο? Τι να πω, και τζιτζικάρι το λένε, γιατί αρχίζουν και κάνουν μπράφτα τζιτζίκια. Δεν έχω ακούσει ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε και ζέστη, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλαρά είναι η θερμοκρασία. Με την ευκαιρία να σας πω ότι θα πάει γύρω στους 32, κάπου εκεί. 30 θα έχουμε εδώ, 31 βαθμούς εδώ στην Αττική. 32-33 κατά τόπους, παιδιά. Οπότε είναι ιδανικά για να κάνετε και την πρώτη βουτιά στη θάλασσα όσοι δεν εργάζεστε. Γιατί εδώ που τα λέμε, πέραν του δημοσίου, των δημοσιογράφων, των σχολείων, ποιοι άλλοι δεν δουλεύουν? Τα σούπερ μάρκετ σήμερα είναι ανοιχτά. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Τα εμπορικά είναι ανοιχτά. Σημαίνει ότι είναι μισοαργία. Για αρκετούς δεν είναι αργία. Βέβαια υπάρχουν αυτοί που την έχουν πάρει την άδεια από τη σημαία και τα λοιπά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Είναι μέσα στην κουλτούρα μας, τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω ότι θρησκευτικά, θρησκεολογικά ημέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά τιμάται το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Πρέπει να σας πω... Πρόσεξε τώρα, θα σε εντυπωσιάσω. Θα θυμηθώ τα θρησκευτικά του σχολείου. Πώς συνδέεται η Αγία Τριάδα, φίλε? Τι λέω? Το είχα γράψει και στο διαγώνισμα, γι' αυτό μου είχε μείνει. Ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος. Σέσκισα. Τι? Σέσκισα. Μα τώρα τι λέμε τώρα? Βέβαια πρέπει να σου πω ότι το Άγιο Πνεύμα υποτίθεται ως ένα βαθμό μπορεί να ήταν, αλλά ήταν, λέει, κύρια αιτία του σχίσματος της Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Του σχίσματος. Δεν είναι κάπως έτσι. Μάλλον το παπικό πρωτείο ήταν αυτό που οδήγησε στο σχίσμα. Τώρα τι να λέμε. Εμείς το ξέρουμε αυτή τη θεολογική διαφορά, δογματική διαφορά, ως φιλιόκβε. Δηλαδή, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Και αυτό είναι που μας οδήγησε στο σχίσμα. Έτσι λες? Δεν νομίζω. Λοιπόν, όπως σας είπα, κανονικά λειτουργούν σήμερα το Άγιο Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές. Πρέπει να σας πω ότι από το μεσημεράκι που θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, όσοι επιστρέψουν, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα έχει κίνηση προφανώς, αλλά θα έχει και την τροχιά επί ποδός πολέμου. Τουλάχιστον έτσι έχουμε ενημερωθεί. Δεν θα έχει και επιστροφή με φορτηγά και τα λοιπά. Θα υπάρξουν τα έκτακτα μέτρα όπως πάντα. Τέτοια θέματα θα έχουμε, τέτοια ζητήματα θα έχουμε. Σήμερα δηλαδή τη δισιογραφία νομίζω ότι θα περιοριστεί σε έτσι, πιο χαμηλούς τόνους. Βέβαια αύριο λέει θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Ναι, Θανάση. Στη Νέα Αριστερά λέει θα φύγουνε. Θα φύγει η Έφη. Θα φύγει ο Τζανακό. Θα φύγουν πολλοί. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς είναι για να φύγουνε, λέει Θανάση. Δύο-τρία ταξί και δεν θα γεμίζουνε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δύο-τρία ταξάκια να τα γεμίζουν. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι απέναντί μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο ίσ και μοναδικός, ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζει το μάγο Μέρλιν όταν ασχολείται με την κονσόλα, και αυτός ακούει το όνομα Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Καλύση από το Game of Thrones, είναι η Διονυσία Μίτσια. 2-11-10-80-8-80. Αλλά δεν θα μου την ξυπνήσετε από τώρα, έτσι. Δεν την ταρακουνήσετε. Σιγά σιγά να μπει έτσι στο κλίμα, να τη βάλουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Όπως και όλοι πρέπει να μπαίνουμε με μια, θα έλεγα, απαλή διάθεση στη δουλειά. Ναι, πας στη δουλειά κατευθείαν τώρα να κολυμπείς στα βαθιά, δεν γίνεται. Θέλεις ήπιους τόνους. Σιγά σιγά, σταδιακά να μπεις, να ξυπνήσεις. Μην κοιτάτε εμείς εδώ που έχουμε πέσει στο μικρή στο καζάνι με το μαγικό φίλτρο, ας πούμε, και δεν κοιμόμαστε και ποτέ. Τέλος πάντων, τα τραγούδια επιλέγει ο πρίντης του Βουθανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, εκτάκτου σήμερα θα πάμε μέχρι τις 9 σε 2 ώρη πρωινή πτήση και το μεσημέρι θα είμαστε μαζί στο μαγκαζίνο. Γιατί να το κάνουμε, ξέρεις, να το φτιάξουμε όλο το πακέτο, ας πούμε. Δηλαδή, 2 ρίτσες θα μας κάνουν. 2 ρίτσες εκπομπής είναι peanuts.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνω να πω τίποτα. Θέλω και λίγο ακόμα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας μείνει αξέχαστο, να σας φέρει ό,τι σας στέρισαν τα προηγούμενα ή δεν σας έδωσαν τα προηγούμενα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε πάντα είναι να έχουμε υγεία, το πιο σημαντικό, και τύχη. Εντάξει, και λεφτά, ρε. Εντάξει, και λεφτά θα έχουμε. Άμα έχεις τύχη, έχεις και λεφτά. Αλλά άμα έχεις υγεία, υγεία και τύχη, τα έχεις όλα. Ανάση, όλα. Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ένας που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί αργεί πολύ να ανοιχτώσει, ρε παιδί μου. Η μέρα είναι τεράστια ημέρα. Και επίσης μ' αρέσει πολύ που στα θερινά σινεμά δεν βλέπεις τίποτα τις πρώτα λεπτά. Συνήθως δεν βλέπεις τίποτα. Ναι, γιατί δεν έχει ανοιχτώσει. Και είναι η μήνας του σχεδίου. Δηλαδή αρχίζεις και κάθεσαι κάτω και λες: θα κάνω τότε τις διακοπές. Θα φύγω τότε. Βάζεις μολύβι και χαρτί και ετοιμάσαι. Βέβαια. Υπάρχει και το άλλο κακό τώρα. Βάζουμε μολύβι και χαρτί και λες: για να δούμε και τι λεφτά έχουμε. Και εκεί που λες, ας πούμε, 15 μέρες, αρχίζεις, κόβεις 14, 13, 12, 10, 10 μέρες. Άμα πας 10 μέρες, χερός.
1: Μια
0: εβδομαδούλα και δύσκολα βγαίνει για τους πολλούς. Κουράγιο, αδερφιά, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, δεν είναι ότι υπάρχουν λίγα. Υπάρχουν λίγα λεφτά, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά είναι ότι έχουν εκτοξευτεί, ρε παιδί μου, τιμές, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Πας τώρα νησί, μπορείς να πας νησί. Δηλαδή, πας τέσσερα άτομα πάνε, ξέρω εγώ πού να σου πω να πας. Πας στην Πάρο. Τέσσερα άτομα. Ναι, με κοιτάς καλά-καλά, γιατί ξέρεις. Τέσσερα άτομα στην Πάρο, δηλαδή δύο ενήλικοι και δύο ανήλικοι και ένα αυτοκίνητο. Δεν σου δες πόσα. Πέντε εκατοστάρικα. Πέντε εκατοστάρικα, έτσι, για τα περαστικά που λέμε. Και άλλο τόσα για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο, θες. Μια εβδομάδα. Λίγα λέω. Λίγα λέω. Άλλα 7 εκατοστάρικα, έτσι, πολύ πιεσμένα. Και 500, 1200. Και τι θα τρως, τέσσερις άνθρωποι. Τι θα τρως. Εγώ σου λέω, εντάξει. Γιατί άμα πας διακοπές και βάζεις τη γυναίκα σου να μαγειρεύει και να πλένει πιάτα, εντάξει τώρα και κατσαρόλες. Εντάξει, μην πας καθόλου. Άστ. Δηλαδή. Δεν θες 2,5 χιλιάρικα χαλαρά και πολύ λίγα, λέω. 2,5 χιλιάρικα. Πόσα παίρνεις. Πόσα παίρνει τώρα. Παίρνει 1,5. Κάποιος παίρνει 1,5 χιλιάρικο. Μισθό σου λέω εγώ. Και να παίρνει και άλλα χίλια η σύζυγος, ας πούμε. 2,5 χιλιάδες. Αν έχει ενίκιο. Εντάξει, θα πάρει το επίδομα αδείας. Ναι, αλλά πόσο. Και μετά τι θα κάνει. Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Δεν έχει πάρει καμιά κάρτα, κανένα δανειάκι, κανένα αυτό. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Δεν έχει κανένα φροντιστήριο. Περιμένεις και το Σεπτέμβριο. Μετά λες το Σεπτέμβριο. Ω, πέφτει καρπαζιά εκεί. Τρελή καρπαζιά. Φαπ! Τζανετάκος. Έχουμε γίνει τζανετάκι όλοι, παιδιά. Είναι ένα άσχημο πράγμα αυτό, δυστυχώς. Αλλά τι να κάνεις, τι να κάνεις. Λοιπόν, όσον αφορά τα ειδησιογραφικά μας, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Ουσιαστικά η περιοχή εκεί είναι της μειονότητας, της ελληνικής μειονότητας, αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο Ράμα είναι ελληνιστής, φιλέλληνας και τα λοιπά και κάνει τα κόλπα του, έπεσε το ξύλο της αρκούδας προφανώς. Η ελληνική διπλωματία λοιπόν υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου. Πού, στην Αλβανία. Ναι. Συμπεριλαμβανομένης προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έχουν μπει και κλέβουν τα πάντα. Ό,τι υπάρχει. Από γη. Το καθεστώς του Ράμα. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Όχι, να μην μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού οι άνθρωποι είναι σε έναν άλλο. Όχι οι άνθρωποι, οι πολίτες. Όχι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων άρχουν. Και επιλέγουν και τον Ράμα. Έτσι. Άμα επιλέγετε τον Ράμα, παιδιά, αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσκοληθείτε, πήγαινε μέσα στην Τουρκία, Τουρκία, Ισλάμ και τα λοιπά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν θεωρείτε ότι εκεί είναι το μέλλον σας, συνεχίστε έτσι με τον Ράμα. Τα δύσκολα. Θύμα άγριο ξυλοδαρμού, έπεσε μια 20χρονη παιδιά στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Γιατί της κλέψαν το κινητό. Το θέμα δεν είναι ότι της κλέψαν το κινητό. Ποιοι της έκλεψαν το κινητό, παιδιά. Ακούστε τώρα, έτσι. 14 και 16 ετών, δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Κλέψαν το κινητό και αφού την ξυλοκόπησαν την 20χρονη και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στη μέση του δρόμου. Η κοπέλα, 20 χρονών, κατήγγειλε το περιστατικό, πήγαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, εντόπισαν τους ανήλικους στην Ιερά Οδό, διαπιστώθηκε πως τα δύο αγώνα

0: Για μάλιστα ήταν και γνώριμα των αρχών. Πότε πρόλαβαν. Πριν από 10 μέρες είχαν απειλήσει με μαχαίρι υπάλληλο βενζινάδικο στο Παγκράτη, παίρνοντάς του το κινητό και λεφτά. Φέρε τα λεφτά κατευθείαν, με το μαχαίρι στο χέρι μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα χρήματα, τα δώσαμε, λέει ο υπάλληλος, γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Και κάλεσα την αστυνομία. Δηλαδή, όταν ξεκινάς έτσι τη ζωή, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάληξη μετά, έτσι, έτσι όπως πάει το πράγμα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται τη διαβούλευση, γιατί μου στέλνει και εδώ ο Τάσος μήνυμα και μου λέει τι θα γίνει με τις δόσεις των χρεών και τα λοιπά. Το Οικονομικό Επιτελείο δρομολογεί εντός του Ιουνίου τα μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δυστυχώς, και όλα αυτά τα νέα που έρχονται από το Οικονομικό Επιτελείο, και ξέρω ότι και το βλέπω δηλαδή από τα μηνύματά σας ότι σας στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, οι δόσεις θα είναι μόνο 72. Και ακόμα χειρότερα, το θέμα είναι ότι δεν θα μπουν χρέη που έχουν βεβαιωθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι είναι δώρον άδωρον, ότι ουσιαστικά δεν αποτελεί ανάσα για όσους χρωστάνε και ότι θέλετε παραπάνω επιμήκυση χρέους. Παιδιά, επειδή είναι σε διαβούλευση, μπείτε έτσι στην ανάλογη πλατφόρμα και δηλώστε αυτό που μου λέτε εμένα. Δηλαδή, μην το λέτε μόνο σε μένα, εδώ. Κάντε αυτό που πρέπει. Μήπως και ξυπνήσουν, ξέρω εγώ, και καταλάβουν ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων, ακόμη και αν το χρέος εξοβληθεί νωρίτερα. Θα πληρώσετε έτσι. Ούτως ή άλλως θα πληρώσετε. 5,80, κάπου εκεί είναι ο τόκος. Λοιπόν, για να ξέρετε. Στο εξωτερικό πεδίο δεν υπάρχει κάποια εικόνα που να δείχνει ότι τελικά έχουν τέλος πάντων βρει ένα πάτημα, ας πούμε, μια περπατησιά κοινή, που θα έλεγε και μια αριστερή φίλη μου, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Συνεχίζονται πάντως οι διαπραγματεύσεις, το είπε και ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Όλα τα άλλα, λέει, είναι απλώς εικασίες. Ο Τραμπ πάντως ζήτησε να γίνουν αλλαγές στο προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε αυτό το μνημόνιο συνεννόησης. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα σχετικά με τα στενά του Ορμούς και τη διαχείριση ή απομάκρυνση του εμπλωτισμένου ουρανίου. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ο Πεζεσκιάν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιούδους αλλαγής, πρόεδρος είναι, στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμας ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Δεν παραιτείται, δηλαδή, ο Πεζεσκιάν. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι έχουν καταγράψει μικρή άνοδο μετά από αυτό, μετά από 6-7 συνεχόμενες ημέρες πτώσεις, οι τιμές του πετρελαίου. Στην έναρξη των συναλλαγών, βέβαια, έγινε αυτό. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να κινείται πιο συγκρατημένα. Το αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα $89,60 το βαρέλι. Το Brent γύρω στα 93. Για να δούμε, γιατί χθες που είχαμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο, το μεσημέρι μας είπε ότι η τιμή αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας θα είναι γύρω στα 2,01. Δηλαδή, στα 2 ευρώ ουσιαστικά και ίσως κάτι της παρακάτω στα πιο φθηνά. Είχε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Μέγκα ο Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει λοιπόν το σενάριο με την εκλογική συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα. Εμφανίστηκε ο κύριος Δούκας, είπε ότι το Πασόκ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Αυτό μεταφράζεται ως πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, που λέει και το τραγούδι. Πρέπει να το έχουμε αυτό το απόσπασμα. Θανάση. Έχω την εντύπωση. Είπε δηλαδή ο κύριος Δούκας, δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμιά περίπτωση το διλάριο, το διάλογο. Και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά το ακούσαμε και χθες το συγκεκριμένο απόσπασμα από το Μέγκα, είναι έτσι.
1: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το Πασόκ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
0: Τώρα, 150 ευρώ για κάθε παιδί, οριζόντια έκτακτη ενίσχυση εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, αυτά τα 150 ευρώ. Αναλόγως βέβαια και έτσι, πόσα παιδιά έχει μια οικογένεια, θα μπουν στον οικογενειακό κορβανά. Το άλλο το κουφό το είδες. Άνδρας λέει στο δρυμό της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε λέει στο δρόμο κρατώντας αλυσοπρίωνο. Ναι. Πώς το λέει την ταινία αυτή την κλασική, την... καλά, αυτό είναι το τραγούδι, ναι, από τα παρατράγουδα. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι δεν κολώνει, ε. Όχι, το Jeepers Creepers νομίζω ήταν το συγκεκριμένο, μια ταινία thriller που έβγαινε ο άλλος με το αλυσοπρίωνο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κρατούσε ένα αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι οικογένεια στην περιοχή του Δρυμού της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας χαμό πραγματικό, Θανάση. Πήγανε, λέει, οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και πήγανε οι αστυνομικοί εκεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Συγγνώμη, δεν πήγανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δηλαδή και έτοιμοι για όλα θα έπρεπε να είναι. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία προσήχθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ρεοκάστρου. Το αλυσοπρίωνο δεν το είχε ανοίξει, δηλαδή ήταν κλειστό την ώρα που πήγαν οι αστυνομικοί και στην καταθήκη του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Εντάξει, είχε πάει για χόρτα, ξέρω.
2: Φέρτε το πριόνι! Φέρτε το ντε!
0: Τώρα, σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες από την τροποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Δεν ξέρω τώρα πώς έκατσε το πριόνι σήμερα στις ειδήσεις. Αλλά έχει κάτσει πολύ πριόνι. Για τον εντοπισμό τους και την ασφαλή διάσωση επιχείρησαν 4 πυροσβέστες της υπηρεσίας λιτοχώρου και 4 της ΟΟΔΕ της δεύτερης ΕΜΑΚ. Όλα καλά πήγανε εκεί, ευτυχώς.

Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα όμως και δεν έχουμε πει τίποτα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα διαβάσουμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα να έχουμε. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, και ειδικές μου ευχές προς εσένα. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα, λέει ο Παναγιώτης ο Πονηρός, με την ελπίδα να μας φωτίσει όλους μας, κυρίως όμως να φωτίσει εκείνους εκεί στο Σύνταγμα, γιατί μας έχουν κάνει την καθημερινότητα και τη ζωή μας ρόιδο, συνταξιδιώτες. Καλό μήνα, λέει ο Παναγιώτης. Επίσης, ο Γιώργος, καλημέρα, υγεία και καλή δύναμη, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Μεγάλο ευχαριστώ για το τραγούδι του Λογαρίδη. Πάντα υγεία και χαμόγελο στη ζωή σου. Ευχαριστούμε, Γιώργο, αντευχόμαστε. Ο Κωστής, εξήγησέ μας λέξεις γάμος, λέει, από πού προέρχεται και τι σου θυμίζει. Καλημέρα την Κωνστάντζα. Από πού προέρχεται? Από το ρήμα γαμαίο γαμό, που σημαίνει παντρεύομαι στα αρχαία ελληνικά. Εντάξει, να πάτησα την απορία σου. Ήμουν καλό στα αρχαία. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά στο μάγο της μουσικής τέχνης, sound designer. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθήσει όλους. Καλή πτήση. Αδέρφια, θα τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μια ερώτηση, λέει, τον άλλον, όταν δεν έχει περάσει τον μήνα, όταν έγραψε ο μήνας, καλό μήνα, του τηλέμαχε, λέει, καλό μήνα, δεν σε πιάνω, ρε, εσύ, το έχεις μπερδέψει όλο. Ποιος τον νοιάζει, λέει, ποιος έφυγε ή θα φύγει, καλό μήνα. Τέλος πάντων, ειλικρινά δεν νομίζω. Δεν σε πιάνω, ρε, εσύ, Στέλιο. Το έχεις γράψει λίγο δυσνόητο το πράγμα. Θέλει μετάφραση. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κανιώρος. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήργησε τον νόμο Κατσέλη. Κοιτάτε, ωραία ελληνικά μιλάει, έτσι. Το έφερε τα φαντς και σήμερα έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας με υπογραφή Τσίπρα. Αυτά για τους ξεχασιάριδες. Δεν αναφέρομαι στην προδοσία των Πρεσπών. Καλημέρα, λέει, πιλότε μας. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Τι θυμάσαι κι εσύ τώρα? Καλό μνημονικό έχεις. Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης, καλημέρα στο φίλο μου, το Λεωνίδα, τον Τάσιο. Γεια σου, ρε Λεωνίδα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα μου στέλνεις όμορφες εικόνες από αεροπλάνα, από διάφορα καλά, έτσι. Πολύ καλό. Και το σημερινό, τι είναι αυτό τώρα, ποιας εταιρείας είναι? Τα ακούς? Ένα θηρίο ολόκληρο, ρε παιδί μου. Ποβερό αεροπλάνο. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα την Νικολάου, τη συνάδελφού μου στη Θεσσαλονίκη. Λέει, και εμείς εδώ από την εξωτική Σαλαμίνας στο Status FM σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα, λοιπόν, στους συναδέλφους μας που είναι και αυτοί στις επάλξεις στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, παιδιά. Στην Αναστασία Δήμου, στον Λεωνίδα, τον Τίνο Μάριο, τον Πάνο τον Ντομαρά. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Γιάννη τον Κολφινόπουλο, στη Σοφία την Πανταζοπούλου, στη Φανή την Κορονέου, στην Αθηνά την Πετρουλάκη, στο Σπύρο τον Κονιδάρη, το Σταμάτη τον Μπουλκούρα, τη Φέδρα, το Θανάση, τη Μαρία, το γιατρό μας, τον ειδικό επί των υπνικών απνιών, φοβερός γιατρός, με είχε σώσει όταν είχα και τα κιλά, τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη, ο γιατρός είναι δύναμη, να ξέρετε. Τη Δίκη, την Κολόκα, τη γυριονομικό μας, τη Μαριάννα, τη Σαραβάνου, τη Μιράντα, την Άννη τη Μοσχονά. Χαμός γίνεται, παιδιά. Το Στέλιο τον Παπαδόπουλο στη Βόρεια Ελλάδα, την Ελευθερία Έφη. Μπράβο, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά γίνεται χαμός σήμερα στα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα δύσκολες ημέρες. Δύσκολες. Τη φαρμακοποιό μας την Αναστασία Μπούκουρα, λέει, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Και στην Εστάνη βρίσκουμε, ποιον βρίσκουμε? Τον παγκόσμιο συμπαντικό ασφαλιστή Τάκη Σκροπολίθα. Θα μάζεψε τα αυγά από τις κοτούλες. Πάει εκεί τώρα, καταλάβες. Έχει βάλει και τις κοτούλες, το έχει βάλει. Τι είδαμε, σου λέει, εδώ είμαστε.

Ρε εσύ Θάνο, ο Θάνος τώρα αναφέρεται στο θέμα των δυσκολιών που μπορεί να έχει μια οικογένεια για να πάει διακοπές. Εγώ είπα ότι με 2.500 δεν πας. Εσύ μου λες ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχω βάλει ότι έχει μια οικογένεια 2.500. Εγώ σου λέω μια... Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Αν έχεις λιγότερα, δηλαδή αν έχεις 2.000, δεν ξέρω πώς θα πας διακοπές. Δηλαδή πραγματικά, αν μα βάλεις κάτω και έχεις και ένα ενίκιο, ας πούμε, και δύο παιδιά, πού θα πας διακοπές, Θανάση? Θα πας κάμπινγκ, ξέρω εγώ μόνο. Καλά, δεν πας σε νησί με τίποτα. Δηλαδή, άντε να πας μια Σαλαμίνα, Σαλαμίκονο, μέχρι εκεί. Άντε και μια Αίγινα, στα πολύ, αν έχεις σφιχτεί δηλαδή οικονομικά, μέχρι εκεί. Τι, παραπάνω, δεν μπορείς. Και Εύβοια. Να πας νησί είναι εκεί, Εύβοια, και ας έχει τις γεφυρούλες της, εκεί μπορεί να πας. Δεν είναι, είναι δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνω που λες. Εγώ έβαλα 2.500 γιατί θεωρώ ότι κάτω από 2.500 είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για διακοπές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. 15 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχουμε λέει και αρκετούς επισκέπτες. Για τα κόμματα λέει ο Στέλιος. Δεν τον νοιάζει τον άλλο ποιος φεύγει από το κόμμα, ποιος έρχεται στο κόμμα, ποιος πάει στο κόμμα. Κοίτα να δεις, πώς τον νοιάζει, δεν τον νοιάζει αυτό που φεύγει και πάει και έρχεται, ας πούμε. Του μεταξύ, ρε, τι είναι αυτό τώρα, τι σουλάτσα είναι αυτά τα μυστήρια. Δηλαδή, ανοίγει ένας ένα μαγαζί, πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί. Δηλαδή, δεν είναι μαγαζιά όμως τα κόμματα, δεν θα έπρεπε να είναι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άμα κάτσει να δεις τώρα, ποιος είναι ο πρωταθλητής γυρολόγος βουλευτής, έτσι, δηλαδή, στείλτε μας, ποιον θεωρείτε πρωταθλητή γυρολόγο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ποιος είναι? Θυμηθείτε ένα πολιτικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι από την αριστερά πάντως.

0: Λέω, ο Στέλιος λέει πλήρωσα προχθές 57 ευρώ φαρμακείο και χτες άλλα 14. Θα βγούμε στα φανάρια στο τέλος. Η συμμετοχή στα φάρμακα 57 ευρώ. Έλα ρε εσύ. Τώρα αυτό μου λέει, καλημέρα λέει, με 970 ευρώ και δύο παιδιά και 600 ενίκιο περνάς και ζεις. Συγγνώμη αδερφέ, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δηλαδή άμα δίνεις 600 ευρώ ενίκιο και έχεις 370 ευρώ για να φας εσύ τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, δεν βγαίνει. Δηλαδή πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα. Δεν βγαίνει. Όχι. Καλημέρα στη Ρούλα την Κασαλιά, στην Αντίπαρο. Στην Αντίπαρο η κουμπάρα. Έχει ξενοδοχείο εκεί, ε. Μπράβο, κουμπάρα. Καλημέρα, καλό μήνα το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης και μας στέλνει και εικόνες ο Νικόλαος Κουλέτας. Γεια σου, Νικόλα. Πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Παιδιά, έχετε μπαράζ μηνυμάτων. Πανικός γίνεται πραγματικός. Καλή δύναμη, εύχομαι στο Παναγιώτη, ο οποίος πάει για δουλειά. Μου λέει ποιος ήταν, λέει, χονδρός. Εύσωμος ήσουν. Καλημέρα, πιλότε. Τι εύσωμος εσύ τώρα? Στα 150 κιλά που ήμουν εγώ, ήμουν εύσωμος? Ναι, άμα ήμουν 2-15 θα ήμουν εύσωμος. Ναι, αν ήμουν ο Σοφοκλής ο Σκορτσιανίτης θα έλεγες εύσωμος. Αλλά δεν ήμουν, είμαι 1-78-79. Στα 150-155 κιλά, σαν σημαδούρα ήμουνα για τις μεγάλες, αυτές που βάζουν ναι, στην είσοδο των λιμανιών για να προστατεύσουν από τα. Από το, ναι, μην πω φάρος. Από τα κύματα.
1: Κύριε Κοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που θέλεις να σπίσφανε?
2: Ναι, εγώ το.
1: Μπορείτε να της πείτε ότι την αγαπώ.
2: Και τι με γόρε, προξενήτρατε.
1: Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
2: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
0: Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και θα επανέλθουμε σε λίγο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και 2 11 10 80 8 80 Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: 90,1.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα βέβαια όταν ακούς αντίστροφη μέτρηση και είσαι στον Ιούνιο, σκέφτεσαι διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την εφορία. Η αντίστροφη μέτρηση για τους οποίους θα πληρώσουν φόρο έρχεται. Πάντως εμείς έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της εφορίας. Πάλε ποτέ εφορία. Α, δεν λέγεται πλέον, έτσι, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Εντάξει, είναι, θα έλεγα, ο Μεγαλέξανδρος. Έτσι, ο Μεγαλέξανδρος, ας πούμε, κατά της εφορίας, κατά της ΑΔΕ. Εντάξει, αστείευομαι. Ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, ο κύριος Χαράλαμπος Καούκης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Καλό μήνα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό, όλα τα καλά να έχουμε, τύχη, υγεία και, και λεφτά να δίνουμε στην εφορία, γιατί η αλήθεια είναι
1: ότι ό,τι παίρνουμε το δίνουμε πλέον.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς, έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κύριε Καούκη, και τώρα πριν από λίγο που συζητούσα και έλεγα ότι σε αυτό το μήνα θα έχουμε και, είναι και η deadline, η ημερομηνία όπου θα μάθουμε και το πόσες δόσεις τελικά και πόσο... τις λεπτομέρειες από τη ρύθμιση, έχω δεχθεί έτσι ένα ρημαγδό μηνυμάτο ότι μου λένε ότι δεν φτάνουν αυτές οι δόσεις, πρέπει να γίνουν παραπάνω, μηνύματα τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάνονται τα χρέη και του 2025.
1: Οι δόσεις θα δώσουν σκεπτικό φτάνουν, αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει, με τόσες δικλείδες ασφαλείας και προαπαιτούμενα,
0: δεν είναι έξω πολύ.
1: Θα πει 1-2%. Ναι. Δεν νομίζω ότι δεν βλέπω κάτι παραπάνω από το 2%.
0: Εντάξει, δώρον
1: άδρον. Οπότε δώρον άδρον.
0: Λοιπόν, πάντως μπαίνουμε και σε ένα μήνα τώρα, ο οποίος οι αρχαίοι Ρωμαίοι τον έλεγαν γαμιλιώνα. Είναι ο μήνας όπου είχαμε γάμους. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι θα έχουμε και γάμους και βαφτίσια και δεξιώσεις και πανηγύρια, πάρτι, χαμός θα γίνει. Και αυτό έχει βαρέσει τα καμπανάκια στην ΑΔΕ, έτσι δεν είναι?
1: Έχει, ναι, γιατί είναι ένας κλάδος που δεν τον έχει αγγίξει η ΑΔΕ, αλλά από αυτό το καλοκαίρι το έχει βάλει στο στόχαστο. Δηλαδή πλέον η ΑΔΕ, η φοριακή υπάλληλη με δίκαλο για να καταλαβαίνει, ναι, και ο κόσμος, ναι, θα έχουν προσκλητήριο χωρίς να έχουν λάβει προσκλητήριο από τους νεόνυφους. Θα είναι καλεσμένοι από μόνοι τους σε αυτή τη βιομηχανία των εκδηλώσεων που υπάρχει, στα χτήματα, στα κέντρα που κάνουν δεξιώσεις, σε ταβέρνες μεγάλες που ο κόσμος κάνει το γάμο του, και θα ενεργοποιήσει φέτος ένα νέο ψηφιακό πελατολόγιο για την παρακολούθηση των κοινωνικών εκδηλώσεων. Ναι. Και εκεί τι γίνεται, εκεί σε αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τους πελάτες και τις εκδηλώσεις. Θα είναι η διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο. Αχα. Το σύστημα δηλαδή θα συνδέει τον αριθμό των καλεσμένων με τις εκδιδόμενες αποδείξεις για να δει αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε αυτά που δηλώνει και σε αυτά που εκδίδονται.
0: Σωστά.
1: Η μη συμμόρφωση βέβαια θα επιφέρει πρόστιμα φορολογικούς ελέγχους, ακόμα και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, δηλαδή σφράγισμα της επιχείρησης, θα σφραγίζεται η επιχείρηση και θα σφραγίζεται την επόμενη μέρα, θα σφραγίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είναι ο επόμενος γάμος. Και σκεφτείτε να έχετε κλείσει εσείς το επόμενο Σαββατοκύριακο το γάμο σας και να σας πούνε είναι κλειστό λόγω φοροδιαφυγής το κατάστημα.
0: Εδώ τι γίνεται, αλήθεια, γιατί άντε να βρει ο άλλος τώρα τρόπο να μπορέσει να κάνει τη δεξίωσή του. Δηλαδή, χαλάει τα πάντα, ναι, και δεν είναι τιμωρείται μόνο, μόνο αυτός που έχει κάνει την παρανομία, τιμωρείται και ο άλλος που δεν φταίει σε τίποτα.
1: Ναι, και αυτό είναι
0: να κάνει.
1: Ο άλλος μπορεί να έχει καλέσει κόσμο, να έχει δαπανίσει χρήματα, να περιμένει αυτή την ημέρα. Ναι. Δηλαδή εδώ που θα πρέπει τα προστήματα, ίσως τα πρόστιμα μάλλον, τα πρόστιμα να είναι πιο ισχυρά, πιο να ανεβάσουν, αλλά δεν μπορούν να σφραγίζουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, ναι, τους γάμους, δηλαδή τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με γάμους, βαφτίσεις και πάρτι, ναι, αυτό θα πρέπει να το ξαναδούν.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ζωντανό βιβλίο πελατών. Δηλαδή, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας, αλλά και να επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής μετά το τέλος εκδήλωσης. Όλα τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΔΕ, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης εκ των υστέρων. Mm-hmm. Άρα, εγώ που είμαι φοριακός, πριν πάω εκεί θα ξέρω τι ώρα θα ξεκινήσει η δεξίωση και πόσα άτομα θα μπορέσει να εξυπηρετήσει εκείνη την ημέρα η επιχείρηση.
0: Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καούκη, έχει να κάνει με τα πλυντήρια αυτοκινήτων, στα οποία πολλές φορές προσωπικά μου έχει τύχει να πάω να ζητήσω, να δώσω την κάρτα μου και να πω κάνε μου μερικά ψηλά και μου πει δεν μπορώ να σου κάνω ψηλά, δεν σου δίνω και δεν κόβουν αποδείξεις. Δηλαδή πας εσύ, δίνεις 5-10 ευρώ και βλέπετε τι γίνεται και ουσιαστικά δεν ξέρω πόσα από αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανώνται δηλώνονται. Και εδώ υπάρχει μια αδικία, έτσι. Και είχα ακούσει ότι θα μπουν κάμερες, ότι θα. Έχει περάσει βέβαια ένα διάστημα από τότε που τα λέμε γύρω στα 1,5 χρόνο και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Τώρα και στα πλυντήρια αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα και τα πλυντήρια αυτοκίνητα να έχουν το ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή εισερχομένων, εξερχομένων αυτοκινήτων.
0: Ναι, δεν έχω δει να με γράψει κανένα σε μένα πάντως. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, θα πρέπει όμως πλέον να καταχωρείται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου κατά την είσοδο και κατά την έξοδο που θα εκδίδεται το ανάλογο παραστατικό. Ορολογικό αξίας θα πρέπει να διαγράφεται από το μητρό το οποίο και έχει γραφτεί. Να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω τώρα που λέγαμε στη συζήτηση αυτή που λέγαμε στις εκδηλώσεις ότι εφέτος αυτό που είναι, όχι εφέτος, κάθε χρόνο έχουμε τα πανηγύρια τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, πάμε στα χωριά μας ή εδώ στην Αθήνα τα σχολεία που βλέπουμε σε λόφους από εδώ από εκεί, πολιτιστικούς συλλόγους. Όλα αυτά κάνουν έχουν δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για δύο εκδηλώσεις το χρόνο. Δηλαδή τα σωματεία και οι σύλλογοι πολιτιστικοί μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις με απαλλαγή ΦΠΑ έως δύο εκδηλώσεις το χρόνο. Συνήθως γίνονται το καλοκαίρι. Αυτά όμως θα πρέπει για να γίνει και να πάρουν την απαλλαγή θα πρέπει να υπάρχει η αναγγελία, η ψηφιακή αναγγελία της εκδήλωσης με τα σχετικά συμφωνητικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα ζητάει την απαλλαγή ΦΠΑ και θα λέει πού θα γίνει η εκδήλωση και ότι είναι η μία από τις δύο ή η δεύτερη δυνατότητα που έχει για να κάνει την εκδήλωσή της με απαλλαγή ΦΠΑ. Αλλά όταν η εφορία, η ΑΔΕ θα πάει εκεί να κάνει τον έλεγχο θα πρέπει να έχει μια σειρά από φορολογικά στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να δείξει τις εφοριακούς και φέτος, να ξέρετε, θα γίνει έτσι ένα σαφάρι σε όλα αυτά τα πανηγύρια, γι' αυτό καλό είναι να αυτά να τα έχουν. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ένα έγγραφο για την νόμιμη χρήση του χώρου από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου για το δημόσιο χώρο, δηλαδή αν έχουν δωρεάν παραχωρητήριο ή μισθωτήριο από ιδιώτη. Θα πρέπει να έχουν την άδεια διοργάνωση λειτουργία, δηλαδή σχετική άδεια, όπως είπαμε, και για τη χρήση της μουσικής μέχρι την ώρα που πρέπει να έχουμε για να μην έρθει η αστυνομία και πάρει τον πρόεδρο και του συλλόγου ή του σωματείου και τον πάει αυτόφορο. Και θα πρέπει, αν δεν πάρει την απαλλαγή ΦΠΑ, θα πρέπει να αγοράσει ταμιακή μηχανή και να εκδίδει τις αποδείξεις μέσω φορολογικού μηχανισμού ή ταμιακής μηχανής. Και θα πρέπει φυσικά έτσι εννοείται να έχει το ενεργό αφημί και το έγγραφο της απαλλαγής ΦΠΑ, όπως είπαμε πριν. Εδώ τι έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε δει ότι οι σερβιτόροι, οι ψήστες εκεί, αν είναι αμοιβόμενο προσωπικό, ναι, θα πρέπει να γίνει αναγγελία στο εργάνη, της πρόληψης.
0: Κανονικότατα.
1: Κανονικότατα. Πολλές φορές εδώ τι έχουμε παρατηρήσει, έτσι, γιατί και εγώ σε εφοριακός το έχω κάνει πιο παλιά, όχι τώρα, και έχω κάνει και ελέγχους. Συνήθως βάζουν μια μπλούζα του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Σε έναν σερβιτόρο, σε έναν ψήστη, για να φαίνεται ότι είναι θελοντής και όχι ότι είναι εργαζόμενος.
0: Αυτά τα κολπάκια, τα γνωστά τα ελληνικά.
1: Κύριε Καούκη. Να το αποδείξει με κατάσταση θελοντών που θα πρέπει να έχει πριν έτσι οριστεί.
0: Ευχαριστώ κύριε Καούκη. Θα το γλεντήσουμε πάντως και σε πανηγύρια θα πάμε και παντού θα πάμε. Και σε γάμους θα πάμε και σε βαφτίσεις, ό,τι και να γίνει, δεν θα μας σταματήσει καμία φορεία. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Διάλειμμα και πανερχόμαστε. Σε λίγο θα έχουμε το Θέμη Μπάκα εδώ. Και έχω πάρει πολλά μηνύματα.

0: Heart of Glass λέγεται το τραγούδι. Έρχεται από τη δεκαετία του 70, παρακαλώ. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ, πολύ όμορφο πρώτο καλοκαιρινό πρωινό του 2026. Πρεμιέρα καλοκαιριού. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχω δίπλα μου το Θέμη Μπάκα για να μιλήσουμε. Τον γκούρου των ακίνητων, ξέρετε. Για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα. Αλλά και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε μπόλικα πράγματα και πολύ σημαντικά, έχω την εντύπωση. Χρόνια πολλά. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση, λέει, για το μετάλλιο στους αγώνες. Με αγάπη ο Κώστας. Στη Βουλιαγμένη, λέει, αγώνες κολύμβησης. Ο Γιώργος. Εγώ ακούω, λέει, τον άνθρωπο τηλέμαχο, σε πληροφορώ ότι αν... Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να σε καλά, ρε Γιώργο, να σε καλά. Κωνσταντίνος, ο Φαραντούρης είναι ο μεγαλύτερος γυρολόγος της πολιτικής. Απάντησε στην ερώτησή σου. Ο Νικολάς. Κοίταξε, ίσως το έχει το όνομα, εγώ τον πίστη ήξερα. Ο οποίος, όχι, εγώ το συμπαθώ, έτσι, και τους δύο πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Κώστα το Μανδενίδη. Έχει στείλει ένα σεντόνι, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα, αυτό που έστειλες. Καλημέρα στη Μαριάννα, καλή φώτιση, μου λέει. Θα μας φωτίζει ο Θεός, αγάπη. Καλημέρα στο Νοβελίξ. Καλημέρα Τασούλη, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εσύ στη δουλειά, στην εργασία, και τέλος πάντων είσαι σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με δουλειά, με καθημερινότητα, δεν έχεις βγει από την καθημερινότητα και να πρέπει να μιλήσεις για αυτούς οι οποίοι έχουν εκδράμει και βρίσκονται στον 7ο ουρανό της απόλαυσης. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Αστειεύομαι βέβαια. Μια χαρά είναι. Να υποδεχτούμε τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, γνωστό σε όλους, καλό φίλο πάνω απ' όλα και όχι μόνο συνεργάτη, γιατί το πιο σημαντικό είναι οι φιλίες. Και αυτές οι φιλίες πάνω στον παράδεισο, αδερφέ. Καλημέρα. Καλώς
1: ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά,
1: με φώτιση, με φώτιση αυτό. Στο δρόμο μας, στις σκέψεις μας και θα πω εγώ και στα συναισθήματά μας.
0: Έτσι. Φωτισμένους δρόμους να έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να εναρμονιζόμαστε με αυτό που λέμε παγκόσμιο ρυθμό, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Αυτό είναι απίστευτο που λες τέτοια σήμερα. Χάρη τον έχει πιάσει.
0: Λοιπόν, Θέμη μου, καταρχάς να πάμε τα ευχάριστα, γιατί μετά θα πάμε και στα πιο δύσκολα που έχουμε να κάνουμε τη στέη και την κατοικία και το πόσο δύσκολο είναι ο Έλληνας πλέον να μπορέσει να βρει, να κατοικήσει και σε λογικές τιμές ή να φτιάξει σπίτι για τα καινούργια ζευγάρια. Και όχι μόνο δηλαδή, για όλους
1: τους στέλνουν
0: στέγη. Ναι. Πώς πήγε τώρα η έξοδος του τριμέρου για το Άγιο Πνεύμα?
1: Λοιπόν, αναφέρουμε το εξής. Ουσιαστικά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά και η έναρξη, η επίσημη έναρξη πλέον της καλοκαιρινής σεζόν. Αναφέρουμε το Αγίου Πνεύματος ήταν και λίγο νωρίτερα λόγω του Πάσχα. Δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια την διαχρονική στιγμή σχέση με πέρυσι. Πλέον βλέπουμε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού και λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, πλέον κερδίζουν έδαφος συνεχώς οι υπηρετικοί προορισμοί.
0: Υπηρετικοί.
1: Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος μεταφοράς, δηλαδή ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια, είναι σημαντικός παράγοντας. Κάποιος για να επιλέξει μια περιοχή, έναν προορισμό. Είδαμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα από την περιοχή της Πελοποννήσου, δηλαδή Καλαμάτα, Μονεβασιά, Νομός Ηλίας, Κορινθία, Χαΐα, Αργολίδα, τον Ναύπλιο, έφτασε περίπου 98%. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφει σε περιοχές στα παράλια της Υπήρου, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα.
0: Πιο μακρύ είναι η προορισμή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα Ιωάννινα για μένα. Δηλαδή, είδαμε στα Ιωάννινα ότι είχαμε ποσοστό προκρατήσεων 91%. 91% σε έναν ορεινό προορισμό, χειμερινό προορισμό, ξέρει, για αυτή την περίοδο είναι λίγο παράξενο. Όταν ήρθαμε στην επικοινωνία να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, η απάντηση ήταν ότι πλέον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ταξιδιώτες τα Ιωάννινα ως κέντρο.
0: Και από και κάνουν βόλτες, δρομούλες.
1: Κάνουν βόλτες. Πλέον έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ την περιοχή ο δρόμος. Και η Γναντία οδό για Θεσσαλονίκη και Βολαδίτες γενικότερα, αλλά και η Ιωνία οδός για το Λοκανάνης και Πελοποννήσιος. Επομένως, με ασφάλεια κάποιος και ξεκούραστο, είναι σημαντικό αυτό, φτάνει σε 2-2,5 ώρες σε ένα πολύ ωραίο προορισμό. Και μην ξεχνάμε τα Ιωάννινα δίπλα είναι τα Σίβωτα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Από την άλλη πλευρά όμως, όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα. Εγώ θα σου πω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο. Γιατί δυσκολευτήκαμε? Γιατί είδαμε ότι αν και ξεκινάει το πρώτο τριήμερο ουσιαστικά του καλοκαιρινή σεζόν, είδαμε να υπάρχει μια παγωμάρα, ένα πάγωμα όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς και ιδιαίτερα τα κοσμοπολίτικα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον είδαμε να υπάρχει και μία μείωση όσον αφορά τη δυναμική των βραχυχρόνων μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες θα ανοίξουν τα κινητά τους ουσιαστικά από τη Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα και μετά, για να αποδεχτούν τη νέα σεζόν την καλοκαιρινή.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει 29 του μήνα, 28 του μήνα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και είδαμε ταυτόχρονα ότι στην νησιωτική Ελλάδα, και δεν εννοώ γενικά, ιδιαίτερα στην Μύκονο, εγώ το είδα αυτό, είδαμε πως θα προκρατήσουν το 52-53%. Ας θυμηθεί κάποιος όταν συζητάγαμε για Μύκονο Αγίου Πνεύματος, τι λέγαμε? Άγιο Πνεύμα. Αγίου Πνεύμα, μάλλον τρίμηνο. Τι λέγαμε εμείς? Μύκονο.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη ατάκα που άκουγες παντού, τουλάχιστον στην Αθήνα, ότι Αγίου Πνεύματος, Μύκονος. 53% το ποσοστό προκρατήσουν σε χαμηλές πτήσεις δηλαδή. Και κατά δεύτερον, είδαμε πάρα πολλές οικονομικές επιλογές. Δηλαδή στη Μύκονο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε να πάει να διαμένει για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, όχι ένα δωμάτιο 30-40 τετραγωνικά μέτρα, μπείτε όλοι μέσα, αλλά με δύο υποδωμάτια, τετραμελής οικογένεια, τετραμελής παρέα, να μπορεί να διαμείνει με ένα κόστος από 359 ευρώ συνολικά οι τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Μιλάμε τώρα για απόλυτα λογική τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε προορισμό.
1: Εννοείται. Πιο ακριβώς, πιο φτηνούς προορισμούς από άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου.
0: Ακριβώς.
1: Ή ας πούμε, είδαμε στη Μύκονο, στην περιοχή του Ορνού, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπίτια, βίλες ιδιωτικές, με πισίνα ιδιωτική, δηλαδή με δύο δωμάτια, και να στοιχίζει 650 ευρώ ή τρεις διανυκτερεύσεις συνολικά. Όταν συζητάγαμε για Μύκονο, κάποιος σκεφτόταν ότι πρέπει να βάλει το χέρι πολύ πολύ βαθιά στην τσέπη και για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι.
0: Τι δεν γίνεται αυτό όμως τώρα, λόγω των εισιτηρίων των...
1: Όχι,
0: δεν θα το έλεγα.
1: Όχι,
0: γιατί
1: δεν είναι
0: αυτός ο προορισμός.
1: Όχι. Ο λόγος είναι κατά κύριο λόγο, τηλεμαχέ, το γεγονός ότι η Μύκονος πληρώνει ουσιαστικά τα προηγούμενα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Θυμόμαστε πολύ καλά πάρα πολλοί τουρίστες που έγραφαν cancel στη Μύκονο. Λόγω της ακρίβειας, το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι μόνο το διαμονή πια.
0: Yeah.
1: Είναι
0: το
1: θέμα και φαγητό. Okay. Όταν αυτή τη στιγμή υπήρχαν περιπτώσεις με 200 ευρώ, με το χταπόδι, αυτό έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Επίσης είναι και το άλλο. Δηλαδή, άμα θες να πας στην παραλία, κάνεις το μπάνιο σου.
1: Ξαπλώστρα.
0: Και ακούς τώρα τις ξαπλώστρες, ας πούμε, μια ζευγάρι ξαπλώστρας, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Και μετά από προκράτηση 35-40 ευρώ, τελευταία σειρά, γιατί παίζει ρόλο και τι, σε ποια σειρά είσαι.
1: Είναι πάντα.
0: Τότε κάπου λες, ωραία, θα πάω διακοπές στη Μύκονο, θα κάτσω 10 μέρες. Μια εβδομάδα, λέμε τώρα, να κάτσω μια εβδομάδα. Θέλω μόνο 220 ευρώ στις ξαπλώστρες. Πόσα θέλω για φαγητό, πόσα θέλω για διαμονή, πόσα θέλω για εστίρια. Ένας προορισμός που δεν είναι για όλους.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία, οι άνθρωποι πραγματικά να καταφέρουν να επιστρέψουν πάλι πίσω ο κόσμος. Δηλαδή ξανά η Μύκονος και πάλι να επανέλθει στις παλιές καλές εποχές χωρίς αυτά τα ακραία φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό που βλέπουμε είναι το εξής κιόλας. Ότι σε κοσμοπολίτικα νησιά, Σαντορίνη, Μύκονος, όλα αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα όμορφα, τα κοσμοπολιτικά, πολλοί κόσμος ήταν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν φορτωμένοι, αν επιτρέπετε τον όρο, ήταν από τη Μέση Ανατολή. Αυτοί φέτος ακόμα δεν έχουν έρθει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν, δεν σημαίνει ότι δεν θα επιλέξουν τη χώρα μας, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεδομένη, που το Αγίου Πνεύματος ήταν και ένα crash test, το πρώτο crash test που λέμε πολλές φορές, δεν ήταν τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Έφυγε κόσμος, δηλαδή είχε 30.000 κόσμο που έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έγινε αυτά, όλα τα κοντινά νησιά πραγματικά γέμισαν. Είδαμε 100.000 αυτοκίνητα να φεύγουν από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 200-250.000 κόσμο. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει ο κόσμος κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε και λέμε αυτός ο προορισμός γέμισε είναι στο 80%, στο 90%, στο 70%, να ξέρει ο κόσμος ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και κυρίως σε ορεινές περιοχές της Υπήρου και στην υπηρετική Ελλάδα γενικότερα, δεν είναι προορισμοί που έχουν χιλιάδες ακίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο προορισμός είχε 5.000 σπίτια και γεμίσανε. Μην κάνουμε αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για περιορισμένη δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να φεύγει από την Αθήνα και να γεμίζουν τα διόδια και σε Φίδνες και στην Ελευσίνα. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φεύγουν 200.000 κόσμος, δεν είναι κάτι.
0: 200.000
1: είμαστε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι λιγότερο από το
0: 1%. Ναι. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, Καταρχάς να πούμε και ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό, έτσι. Αυτή τη στιγμή σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι μια αργία μεν. Ακριβώς. Είναι μια αργία μεν, αλλά δεν είναι για όλους. Το Αγίου Πνεύματος είναι για το δημόσιο.
1: Είναι παιδάκια τα οποία θα δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, επομένως οικογένειες πολλές
0: έχουν παραμείνει.
1: Δεν έχουν φύγει ακριβώς.
0: Βέβαια, όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που λέει ο Θέμης είναι σωστό. Δηλαδή στις εξόδους πλέον μπορεί να βλέπουμε να γεμίζουν τα διόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αδειάζει η πόλη. Δεν αδειάζει ποτέ η πόλη. Είμαστε πάρα πολύ πλέον. Να κάνουμε το διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα, Θέμη μου.
1: Ωραία.
0: Και να ξεκινήσουμε σε λίγο να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τη δύσκολη στον τομέα των ακινήτων. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα 2, Σπίτι μου 2. Να μπούμε σε αυτό που λέμε.
1: Την κοινωνική αντιπαροχή που ακούσαμε.
0: Κοινωνική αντιπαροχή, όλα αυτά τα δύσκολα. Πάντα εδώ με τον Θέμη Μπάκα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του κτηματιμοσυστικού δικτύου Real Estate. Για ερωτήσεις, radio@parapolitika.gr και 211-1088-80 Διονυσία Μητσιά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Παραπολιτικά 90,1.

20 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην πρωινή μας πτήση. Θα είμαστε παρέα για περίπου 40 λεπτά. Ναι, εδώ θα είμαστε. Πάντα στη συντροφιά μας ο Θέμης Μπάκας και συζητάμε για ποιο θέμα. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για τα ακίνητα. Θα φύγουμε από το καλοκαιρινό πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και

0: κυβέρνηση χώρας. Έτσι παρουσιάστηκε. Mm-hmm. Μαζί με το πρόγραμμα σπίτι μου 1. Φεβρουάριο του 2025 ξεκινάει το πρόγραμμα σπίτι μου 2. Στις πρώτες 20 με 30 ημέρες έναρξης του προγράμματος είχαμε περίπου 120 με 130 χιλιάδες αιτήσεις επιλεξιμότητας. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δάνειο.
1: Μιλάμε για 130 χιλιάδες οικογένειες τότε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Με στόχο τους 20 χιλιάδες δικαιούχους. Τι έλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ότι θα μπορέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακά και περιουσιακά να μπορέσει να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Ερχόμαστε τον Νοέμβριο του 2025 και βλέπουμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος, το οποίο θα έλεγε το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, ήταν μόλις 65%. Καταναλωτή κομισιόν. Είναι δυνατόν, σου λέει.
1: Να έχει 120.000 αιτήσει και 65%.
0: Απορροφητικότητα ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα. Κάτι γίνεται. Και σου λέω κάτι. Πρόκειται πραγματικά πάρα πολύ καλά, διότι εγώ παρατάσει δεν δίνω, λέει η κομισιόν. Πρώτον, και δεύτερον, θα σου βάλω και πέναλτι. Mm-hmm. Και θα χάσει και χρήματα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή η Κομισιόν όμως ταυτόχρονα, ένα μήνα πριν, είχε βγάλει και μια έκθεση και λέει: οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, πρόγραμμα, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, λέω εγώ, mm-hmm. και οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα ενίκια, παρένθεση, λέω εγώ πάλι, επιστροφή ενικίου, αντί το θέμα το στεγαστικό να λύνεται, να μειώνεται, οξύνεται, λέει η Κομισιόν. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση και λέει το εξής. Λοιπόν, παράταση στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Έως 31 Μαΐου θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις επιλεξιμότητας. Έως 31 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλο το θέμα το στεγαστικό, μάλιστα, των δανείων κλπ. Και ταυτόχρονα, για να μπορούν να μπουν και νέοι δικαιούχοι μέσα, αυξάνω τα κριτήρια συνδυματικά. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 25.000 ευρώ. Εκεί που λέγαμε οικογένεια 30.000 ευρώ, 35.000 ευρώ. Σημαντικό είναι αυτό. Κάποια στιγμή, εφόσον το πρόγραμμα ξανατρέχει πάλι, δηλαδή ανοίγουμε την δυνατότητα των δικαιούχων να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα με τα κριτήρια τα συνδυματικά, τον Απρίλιο μήνα περίπου μαθαίνουμε ότι 2 Ιουνίου το πρόγραμμα λύγει. Και λέει ο κόσμος, παιδιά, όπα λέει, είχατε πει, λέει, 31 Μαΐου επιλεξιμότητας, 31 Αυγούστου 2026 να έχουν πάρει το δάνειό μου και να έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επομένως, λέει η κυβέρνηση, λίγη, γιατί λέει, κινδυνεύουμε από την Κομισιόν να χάσουμε λεφτά, να έχουμε ποινές και να έχουμε και 680 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Πρόστιμο. Λοιπόν, επομένως, εκείνη τη στιγμή ο κόσμος τι λέει, λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό που λέει, δεν γίνεται, διότι εγώ έχω δώσει προκαταβολή σε σπίτι 10-15.000 ευρώ. Έχω πάρει, τα χαρτιά, έχω πάει στην τράπεζα, αλλά έχω προβλήματα νομικά, πολεοδομικά, γραφειοκρατικά. Δεν έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ναι. Δεν είναι δυνατόν εγώ που πιστεύτηκα ένα πρόγραμμα στεγαστικό τη χώρα, δημόσιο πρόγραμμα, να μπαίνω σε διαδικασία ενδεχομένως να χάνω και λεφτά.
1: Αν αδειάζεται έτσι.
0: Ακριβώς. Επομένως, η κυβέρνηση πιέστηκε και καλά έκανε, θα πω εγώ, και έκανε ουσιαστικά μία γέφυρα μέχρι 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή, ουσιαστικά η παράταση που λέγαμε πραγματικά να ισχύει. Αλλά εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Η παράταση που δόθηκε δεν δόθηκε από ταμείο ανάκαμψης. Η παράταση δόθηκε με εθνικούς πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι ώστε πραγματικά να μην χαθούν τα χρήματα και η δυνατότητα του κόσμου. Εδώ κινούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο βασικό ερώτημα. Η απορροφητικότητα του προγράμματος είναι στο 87%. Άκου τώρα. Γιατί είναι στο 87%, έτρεχαμε στο 65% και πήγαμε στο 87%, διότι αυξήσαμε τα κριτήρια συνδυματικά. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που είχε 130.000 αιτήσεις πρώτον και δεύτερον, όταν έχει βαθιά στεγαστική κρίση, να σου μένουν αδιάθετα, αναξιοποίητα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ?
1: Θεέ μου, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Στην πρώτη φάση, με το που εξεράγει το σπίτι μου 2, είχαμε 120.000 αιτήσεις. Ναι, πάει αυτό. Δεύτερη φάση, διευρύνονται τα κριτήρια. Πόσες ακόμη αιτήσεις γίνονται?
0: Από τις 65% έφτασαμε στο 87%. Δηλαδή, είμαστε περίπου 22% αύξηση της απορροφητικότητας.
1: Δεν ξέρουμε πόσες αιτήσεις ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι αυξήθηκε η απορροφητικότητα. Άρα μπήκανε πολύ μέσα.
0: 14.500 συνολικά.
1: Γιατί δεν έπαιρναν από τους 130, ποιοι ήταν οι 120.000, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που εκπαραθυρώνονταν από το πρόγραμμα σπίτι μου 2?
0: Λοιπόν, αρχικά, μην ξεχνάμε το εξής. Το πρόγραμμα σπίτι μου 2 ποιον αφορούσε? Αφορούσε τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορούσε να πάρει στεγαστικό δάνειο έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές τραπεζικού
1: δανεισμού
0: και είχε δικά του κλειφά στην άκρη.
1: Ξέρετε πώς είναι αυτοί? Πολύ λίγοι.
0: Ακριβώς. Όπως το λέω, θυλαμέχος. Κατά δεύτερον, όταν πήγε ο κόσμος στη διαδικασία να βρει ένα σπίτι σύμφωνα με τις συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος, τι έβλεπε? παλιά σπίτια του 70 και του 80. Και σου λέει, ρε παιδιά, να πάω εγώ τον αγώνα σπίτι.
1: Του 80, να το πληρώσω 30 σε 30 χρόνια.
0: Ακριβώς 30 χρόνια και να το πληρώσω και πανάκριβο. Γιατί το πρόγραμμα σπίτι μου 2, όπως είχε αναφέρει αγορά από την έναρξή του, από την εξαγγελία του, εκλογές.

0: Ευρωεκλογές 2024 έγινε εξαγγελία. Είχε αναφέρει η αγορά, όπως και στο πρόγραμμα Σπίτι μου ένα, ότι αυτού του είδους τα προγράμματα τι κάνουν, μπαίνουν σε δικασία και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά και καταγράφουν με αυξήσεις ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, ο κόσμος τι βλήκε. Είδε παλιά σπίτια να αυξάνονται ραγδαία οι τιμές και να σου λέει, τι να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν με βολεύει τελικά αυτό το επιτόκιο που κερδίζω, το χάνω το κέρδος από την αύξηση των τιμών. Και εδώ γίνεται βασικό ερώτημα. Πρώτον, γιατί η χώρα μας δεν έφτασε το 100% όταν είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, στον το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γιατί
0: δεν το σχεδιάσαμε σωστά, θα πω εγώ. Κατά δεύτερον, δεν ακούσαμε την αγορά που έλεγε ότι διευρύνεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως προς το εξής στόχο. Αντί να αφορά μόνο την αγορά κατοικίας, αυτό το λέγαμε από την πρώτη μέρα, δώστε τη δυνατότητα να μπορέσει ο άλλος να χτίσει στο ιδιόκτητο οικόπεδο των γονέων του. Να αποπερατώσει ένα ημιτελές ακίνητο της οικογένειας που ξεκίνησε να γονίζει το παιδί. Πόσα σπίτια υπάρχουν. Ή αλλιώς το δικαίωμα υψούν. Πόσα σπίτια υπάρχουν σαν
1: τραπέζι. Μα στέγαση είναι και αυτό, βρε παιδιά. Θα βρει ο άνθρωπος. Και το καλό ποιο θα ήταν, δεν θα ήταν μόνο αυτό. Θα ήταν και το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος που θα πήγε να φτιάξει σπίτι θα έχει και ένα σπίτι καινούριο για 30-40 χρόνια. Τώρα πάμε το 80. Είναι ήδη 46 ετών σπίτι.
0: Συν
1: 30 χρόνια της αποπληρωμής, 76 χρόνια σπίτι. Παιδιά, μιλάμε τώρα δηλαδή με 75 χρόνια σπίτι, οικοδομή. Ξέρουμε πολύ καλά τι προβλήματα έχει και τι ζητήματα.
0: Ακριβώς. Και το βασικό στοιχείο, τη λέμε, έχει που συμφωνώ πολύ μαζί σου, είναι ότι θα υπήρχε αύξηση του αποθέματος, του οικιστικού αποθέματος. Δεν θα βλέπουμε καινούργια σπίτια στην αγορά
1: και να μην θα λειτουργούσε και οικοδομή. Θα υπήρχε δυνατότητα, θα δούλευαν τόσα επαγγέλματα.
0: Το ευχάριστο γεγονός είναι, εγώ θα το ρίξω το εξής, ότι η κυβέρνηση έδωσε αυτή την παράταση στη γέφυρα.
1: Φτυχώς.
0: Αλλά με κόστος, με εθνικούς πόρους. Δηλαδή, τι σου λέει, δεν το κάναμε και πολύ σωστά. Χάσαμε κάποια λεφτά που δεν αξιοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά βάζουμε και από την τσέπη μας λεφτά τώρα για να καλύψουμε τη ζημιά. Σημαντικό είναι που το κάνουμε για τους ανθρώπους. Δεν φταίνει τίποτα οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά όμως, για τα επόμενα προγράμματα, ας το σχεδιάζουμε λίγο καλύτερα και ας ακούμε και λίγο την αγορά, το τι λέει, η οποία είναι η καθημερινότητα της ζωής τους μερικών ανθρώπων.
1: Αυτό
0: είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Επομένως, έληξε χθες το βράδυ, 31 του μήνα, η δυνατότητα επιλεξιμότητας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε δικασία των τραπεζικών ιδρυμάτων πλέον, να δώσουν χαρτιά, να τρέξουν τη διαδικασία και 31 Αυγούστου να έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι.
1: Καλή δύναμη στην περιπέτεια που θα έχετε.
0: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι αυτό.
1: Κοιτάξτε να δεις τώρα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Τώρα εδώ δέχομαι μήνυμα, ας πούμε, που μου λένε ότι δεν ξέρω, έχω μου λέει 5 γνωστούς που καταθέσανε αίτηση για να πάρουν στεγαστικό δάνειο και από τους 5 οι 2 μόνο μπόρεσαν να πάρουν επειδή δεν ήταν το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων. Τα εισοδήματα τα είχαν, ήταν όμως παλαιότερα στον Τηρεσία και αυτά όλα φαίνονται και αποτελούν προσκόμα στην δανειοδότηση. Τι να λέμε τώρα, η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, ότι λόγω των όλων όσων προβλημάτων έχουμε περάσει κατά τα χρόνια μνημονίων, είναι όλοι σημαδεμένοι από την Τηρεσία.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, τον εξής λόγο. Εγώ νιώθω πολλές φορές ότι την οικονομική κρίση δεν την πέρασε κανένας άλλος, αλλά μόνο οι πολίτες. Δηλαδή, είχαμε μια οικονομική κρίση πολύ σημαντική, στην οποία είδαμε τα τραπεζικά ιδρύματα να πιέζονται, να ζητάνε βοήθεια από τους φορολογούμενους πολίτες, να δίνουν τη βοήθεια τους φορολογούμενοι πολίτες, να περνάνε δύσκολα διάφορες κοινωνικές ομάδες, να βοηθάνε και αυτές οι κοινωνικές ομάδες όμως στο τραπεζικό σύστημα. Και τελικά αυτοί οι οποίοι έφυγαν πληγωμένοι είναι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που είχαν σπίτι στον πληστηριασμό. Διότι άλλαξαν τα εισοδήματά τους. Ακούστε λίγο εδώ. Δεν μιλάμε για κακοπληρωτές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Υπάρχει μια κατηγορία κακοπληρωτών.
1: Μα βγάζεις από 3.000 το μήνα και ξαφνικά πέφτεις στα 1.000.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα μπορέσεις να αποπληρώσεις το δάνειο των 1.000 ευρώ.
0: Ακριβώς το λέει ο τηλεμάχος. Και αν συζητάμε για έναν άνθρωπο που εργάζεται, ας μιλήσουμε και για έναν συνταξιούχο, ο οποίος του έλεγε το ελληνικό δημόσιο, θα αφήσει με σύνταξη 2.500 ευρώ το μήνα. Επομένως η τράπεζα του έδινε δανεισμό σύμφωνα τα εισοδήματά του. 2.500 ευρώ το μήνα του λέγει σύνταξη. Όχι 5 που μπορεί να επένδυσει, 4 ή 3 εσωτικά μισθοδοσία. Και αφού σου έδωσε τα 2.500 που είχε εσωτικά θεωρούσε δεδομένων θα εισπράξει, τελικά παίρνει 1.100 και του λέει η τράπεζα, εσύ φταίς που δεν πληρώνεις. Του λέει, μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Του λέει, εγώ σπίτι μου ήμουνα και εσείς μου κόψατε τη σύνταξη. Δεν το έκανα εγώ. Δεν ήμουν αυτός που πήγα και έπαιξα ρουλέτα ή έπαιξα σαζάν για τα λεφτά, όπως έκαναν διάφοροι τα λεφτά των ταμείων. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Επομένως, εδώ είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε πολύ, πολύ ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί πληγωμένος να είναι μόνο ο πολίτης από μια οικονομική κρίση. Και να του λέμε, επειδή κάποτε έχεις μια κάρτα αφήσει στην άκρη, είχε χάσει δύο δόσει ή αλλιώ καθυστερούσε, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο κανεί δεν το αναδεικνύει. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων έληξε. Δεν έχει λήξει. Καθέρω, μεταφέρθηκε. Μετατοπίστηκε από το τραπεζικό σύστημα στα funds. Και το επόμενο βασικό θέμα των κόκκινων δανείων, τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν το ακούμε τόσο πολύ έντονα, είναι τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 154 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει, συζητάμε. 154 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ.
1: Θέμη μου, επειδή κάνεις γέφυρα τώρα με αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Καούκη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, τον Μπάμπη τον Καούκη, με την εφορία και όλα αυτά τα ζητήματα την ΑΔΕ. Λοιπόν, και λέγαμε το εξής. Ωραία, 72 δόσεις, οκ. Okay. 72 δόσεις, αλλά χρέη που είναι λίγες, αλλά χρέη μέχρι 31 12 του 23.
0: Ναι. Δηλαδή, τα επόμενα χρέη σου είναι μισέ τα, πλήρωσέ τα.
1: Πλήρωσέ τα, πώς θα τα πληρώσεις, άμα έχεις και παλιά και έχεις και καινούρια, τι θα κάνεις.
0: Ο Μπάμπης, δηλαδή, δεν ξέρω αν το είπε ο Μπάμπης ο Καούκης, αλλά μας ακούει αυτή τη στιγμή, είναι, πραγματικά είναι καταπληκτικός αυτό που κάνει ο Μπάμπης, ο Καούκης. Δύο βασικά ερωτήματα, τα οποία, παιδιά, εμένα μου φαίνονται εκτός λογικής. Το ελληνικό δημόσιο σε τοκίζει στα ληξιπρόθεσμα 8,36 το χρόνο, και αν μπει σε διαδικασία της ρύθμισης 5%. Και λες, παιδιά, όπα ρε παιδιά. Φωνάζουμε τα τραπεζικά ιδρύματα. Λέμε και τα fans. Εσύ πως το δημόσιο τελικά ποιος είσαι? Είσαι fans, είσαι τράπεζα και είσαι κερδοσκοπικός οργανισμός, ή είσαι κοινωνικό προφίλ?
1: Αν τώρα ρυθμίσεις, δεν υπάρχει καμία μείωση προς αυξήσεων, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή, όχι, δεν προβλέπετε.
0: Όχι, ακριβώς. Εδώ είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή, είχες μία οφειλή 15-23.000 ευρώ. Σε τοκίζει κάθε χρόνο 8,36%. Και σου λέει, μετά από αυτά τα χρόνια που η αγορά φωνάζει και σου λέει κάνε κάτι, δεν πάει άλλο, λες εσύ, 72 δόσεις με όρους. Που οι όροι είναι αυτοί που είπε ο τηλέμαχος, ότι να έχεις ρυθμίσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μα δεν έχουν να πληρώσει, πώς θα το ρυθμίσω?
1: Πώς θα τα ρυθμίσεις?
0: Και σου λέει, θα σου βάλω να ρυθμίσεις τα χρέη σου που σε έχω τοκίσει με 8,36 το χρόνο, με τόκο τώρα καινούργιο στο πανοτόκι, 5,8%.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλλον ζει σε άλλο πλανήτη.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα θα πρέπει να το ξαναδούν. Έτσι, και ξέρεις τι γίνεται, Θέμη. Εγώ θεωρώ ότι έχουν δίκο ΑΟΤΑ και έχουν και ευαισθησία οι αρμόδιοι να δουν ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να μπουν και τα καινούργια χρέη μέχρι το 25, όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπουν στη ρύθμιση. Όχι να κάνουμε μια ρύθμιση για τα μάτια του κόσμου. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια ρύθμιση για να μπορεί να μπει ο κόσμος, παιδιά.
0: Να κόψουμε και κάτι από τους τόκους, παιδιά.
1: Και νησάφι με τις δεσμεύσεις των ανθρώπων, των μισθωτών, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο ακούω έναν συνταξιούχο ο οποίος λέει: ο γιος του λεφτά. Ακούς, του στείλε ο γιος του 150 ευρώ. Και επειδή αυτά τα χρήματα δεν ήταν σύνταξη, τα 150 ευρώ δεσμεύτηκαν γιατί είχε χρώσταγε, ξέρω εγώ, πήγε νοσηλευτή κάποια στιγμή και δεν είχε. Πρόσεξε. Χρώσταγε επειδή δεν είχε δυνατότητα νοσηλείας μέσω του ασφαλιστικού ταμείου. Έκανε μια εγχείρηση, δεν ήταν ασφαλισμένος γιατί ήταν άνεργος, του χρέωσε το νοσοκομείο τα έξοδα, πήγανε στο δημόσιο ταμείο και η εφορία τι κάνει, διασμεύει τα 200 ευρώ που του στείλε για να περάσει ο μπάρμπας, ο γέρος, ας πούμε, τις ημέρες εκείνες, του τα δέσμευε αυτά τα λεφτά.
0: Το άλλο που συμβαίνει, και αν με επιτρέψεις να αναφέρω, είναι το εξής. Βλέπεις πολλές φορές η εφορία ή ο ΕΦΚΑ οτιδήποτε να μπαίνουν να δεσμεύουν λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. Και δεσμεύουν τον λογαριασμό. Και σου λέει, έλα πλήρωσέ μου. Κλείσε εσύ τώρα. Πώς σε πληρώσω? Μου δεσμεύεις τον λογαριασμό. Δηλαδή, πώς θα δουλέψω? Πού θα βρω λεφτά για να σε πληρώσω? Και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος. Έλα πλήρωσέ μου την πρώτη δόση. Κάνει και ρύθμιση. Και τη λες και πάλι. Πώς να δουλέψω για να μπορέσω να μαζέψω λεφτά, να στα δώσω, εφόσον ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος, είναι δεσμευμένος? Και λέμε μετά για τα μαύρα στην αγορά. Και σου λέει ο άνθρωπος, πες μου πώς να δουλέψω, και δεν υπήρχε απάντηση. Το ελληνικό δημόσιο
1: κάτσε, έχει ακόμα πιο ωραίο. Έχει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, Παντελής λέει, πρόσεξε. Έχω κάνει ρύθμιση 120 δόσεων και πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου και δεν έχω θέμα. Έχω επίσης, είχα μία κλίση, λέει, την οποία μου είχαν κατακρατήσει το ποσό, το είχαν δεσμεύσει, πήγα την πλήρωσα και στην τράπεζα, λέει, κανονικά δεν είχα θέμα. Όμως, κάποια στιγμή, λέει, ξεπαγώνω ένα λογαριασμό που είχα σε μία τράπεζα για να τον κινήσω, γιατί χρειαζόταν να μεταφέρω τη μισθοδοσία μου εκεί, αφού η επιχείρηση πλήρωνε σε αυτό η συγκεκριμένη τράπεζα. Λέει, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Μου δέσμευσαν τον λογαριασμό και μου κατακράτησαν τα χρήματα επειδή Άκουσον, δεν είχαν ενημερωθεί στην τράπεζα. Δηλαδή η εφορία ενημέρωσε για τη δέσμευση, δεν ενημέρωσε όμως ότι είχε γίνει ρύθμιση και είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν υπήρχε πλέον οφειλή, με αποτέλεσμα να του δεσμεύσουν χρήματα τα οποία δεν θα του έπρεπε να του δεσμεύσουν. Εδώ φταίει η τράπεζα. Αλλά φταίει και το Δημόσιο Ταμείο, όπου το Δημόσιο Ταμείο, γιατί προφανώς δεν έστειλε σε όλες τις τράπεζες ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, ο συγκεκριμένος το καθάρισε το πρόβλημά του. Εδώ δεν σεβόμαστε τον πολίτη καθόλου. Ούτε η τράπεζα, ούτε η ΑΔΕ. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, και τώρα ξέρεις πια, δεν μιλάς με άνθρωπο, να ξέρεις, μιλάς με υπολογιστή. Επομένως, εκεί είναι άλλο θέμα. Δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω και τα καλά, γιατί κακά τα ψέματα. Έχει δουλέψει και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και το θέμα της ανέβρεσης πόρων από την ΑΔΕ μέσα από τη φοροδιαφυγή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, αυτό δεν το συζητώ. Είχε πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν αδυναμίες, πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς εδώ αυτές τις αδυναμίες προβάλλουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να επιληθούν. Αρκεί να υπάρχει θέληση να επιληθούν. Έτσι. Γιατί αν περιχαρακώνεσαι σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπεις τι γίνεται κάτω λόγω των ετών των πολλών που έχουν περάσει και βρίσκεσαι στην εξουσία, τότε θα πρέπει να ακούς τα ξυπνητήρια. Και εμείς είμαστε ένα ξυπνητήρι εδώ. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κάνουμε εύκολη αντιπολίτευση, ούτε όλα αυτά. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Και αυτό προβάλλουμε. Αυτά για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Θέμη μου, τώρα υπάρχει περίπτωση και η προοπτική να πάρει ο κόσμος σπίτι.
0: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε το εξής τώρα. Το 2007, μάλλον πρώτη φορά, όταν συζητάμε για τα κίνητα, τι λέμε συνεχώς, ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 80% σύστημα το 2007. Ή αλλιώς τι λέμε πολλές φορές, ότι τα κίνητα έχουν φτάσει σε κάποιες τιμές όπου έχουν ξεπεράσει το 105% των τιμών του 2007. Ναι. Επομένως, η εποχή που ήταν ορόσημη στην ακίνητη περιουσία, στο ανώτερο επίπεδο τιμών, ήταν το 2007. Και βάσει με αυτό το 2007, ρυθμίζουμε την αγορά από εδώ και πέρα. Και λέμε, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω, φτάσαμε σε ανώτερα επίπεδα. Το 2026 είναι μια χρονιά που έχουμε φτάσει ήδη σε ανώτερα επίπεδα τιμών και μας θυμίζει στις τιμές του 2007 όσον αφορά τα ποσοστά αύξησης πλέον μετά τη μεγάλη μείωση της ανακίνητης περιουσία λόγω των μνημονίων. Εδώ να φέρουμε το εξής τώρα. Το 2007 ένας άνθρωπος ήθελε να πάρει ένα δάνειο 120.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να πάρει ένα δάνειο το 2007 120.000 ευρώ είχε ένα μέσο επιτόκιο 4,4%. Περίπου τα ίδια δεδομένα και τώρα είναι. Περίπου τα ίδια. Λοιπόν, η μηνιαία δόση αυτού του ανθρώπου τότε σε 120.000 ευρώ ήταν 600 ευρώ. 600 ευρώ είναι και τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Άκου τι αλλάζει τώρα. Το 2007 αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε καθαρό εισόδημα μηνιαίο 1.480 ευρώ για να μπορεί να πάρει ένα δάνειο των 120.000. Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα 1.820 ευρώ. Δηλαδή, του λείπουν περίπου, του τωρινού ανθρώπου που μιλάμε, 350 ευρώ το μήνα χοντρικά, 370 χοντρικά, από την τσέπη του, του λείπουν κάθε μήνα, για να μπορέσει να πάρει αυτό το δάνειο. Παράλληλα, το 2007 αυτός ο άνθρωπος που πήρε το δάνειο των 120.000 ευρώ, μπορούσε να το πάρει με 0% αποκαταβολή. Καμία συμμετοχή. Πήγαινε με τη φορολογική του δήλωση, πήγε η τράπεζα να δω, πάρε το δάνειο, πάρε σπίτι, μπες μέσα. Συμφωνούμε.
1: Σωστά.
0: Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρει ένα σπίτι που να στοιχίζει 150.000.
1: Για να μπορέσει να πάει στο μηδέν.
0: Να πάρει 120. Ακριβώς. Και δει να βάλει την τσέπη του 24 ή ακόμα και 30.000 ευρώ. Άρα η διαφορά μας το 6, το 2007 με το 2026 είναι τρεις βασικές διαφορές. Πρώτον, μου λείπουν 370 ευρώ την τσέπη μου το μήνα ως εισόδημα για να μπορέσω να χτυπήσω την τράπεζα, την πόρτα. Πρώτον. Δεύτερον, μου λείπουν τα ιδία κεφάλαια των 24.000 ή 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να έχω για να μπορώ να πάρω 120.000 ευρώ. Και τρίτον, που ξεχνάνε όλοι, το 2007 για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το σουβλάκι έκανε 1,80 με 2,20.
1: Τώρα έχει 4.
0: Το 2026 κάνει 4,5 με 5 ευρώ. Επομένως, πώς μπορώ εγώ, όταν το σουβλάκι κάνει διπλάσια τιμή και μου λείπουν και 370 ευρώ το μήνα την τσέπη, να έχω και 24.000 στην άκρη για να πάρω ένα δάνειο, εκεί θα δυσκολεύουμε πάρα πολύ.
1: Απλά μαθηματικά, απλή πρόσθεση δηλαδή.
0: Και να πούμε το εξής τώρα που έχουμε το Eurogroup που έγινε στην Κύπρο. Αυτό είναι σημαντικό. Κατ' εμέ. Λοιπόν, είχαμε το άτυπο Eurobook στην Κύπρο. Βασικό θέμα του Eurobook, το στεγαστικό. Το Eurobook όμως και η Eurostat γενικότερα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει συνεχώς στοιχεία, δηλαδή κάνει μελέτες, έρευνες, όσο φώτη στέγη. Έτσι και μας λέει αυτή τη στιγμή η Eurostat ότι από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, αυξήθηκαν τα ενίκια, λέει, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28,8%. Μέσα 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: 2010-2025. Το 2025 αυξήθηκαν λέει κατά 3,2%. Και λέει, στην Ελλάδα όμως λέει, το 2025 αυξήθηκαν κατά 10,1%. Δηλαδή τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει μετά η Eurostat. Ενώ η Eurostat μιλάει για 15 χρόνια 10-2025, στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών από το 17-25, δηλαδή περίπου τη μισή χρονική διάρκεια στιγμή, χρονική διάρκεια, ναι, το κόστος των ενοικίων αυξήθηκε, λέει, από 45% ως 65%, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, που ξεπερνάμε το 70%. Δηλαδή, αυτό είναι εντυπωσιακά νούμερα να ακούσει ο κόσμος. Κατά δεύτερο, λέει...
1: Μεν τα ακούει, τα νιώθει στο πετσί του και στην τσέπη του, κυρίως.
0: Ακριβώς. Mm. Και λέει μετά, ο μέσος, λέει, Ευρωπαίος δαπανά το 19% του εισοδήματός του, λέει, για το κόστος στέγασης. Κόστος στέγασης, να θυμάται ο κόσμος τι είναι. Είναι ενίκιο, λογαριασμοί, δέκο, κοινόχρηστο, όλα μαζί. Δηλαδή ο Ευρωπαίος χαλάει το 19%. Παίρνει 1.000 ευρώ, χαλάει 200 ευρώ. Αυτό μας λέει. Στην Ελλάδα,
1: πόσο?
0: Χαλάμε τουλάχιστον, λέει, το 35,5.
1: 350 ευρώ στο χιλιάρικο.
0: Και το 35,5 με τι? Με τα ενίκια που έχουν δηλωθεί. Που θυμόμαστε όλοι μας τον κύριο Περιακάκη και τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι ενίκιο 250 ευρώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη, ας πούμε, στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά. Παράλληλα, έρχεται και μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρετε κάτι, οι νέοι σας, λέει, 18-34 ετών, 400.000 νέα παιδιά, διαμένουν παιδικό του δωμάτιο. 7 στους 10. 400.000 νέα παιδιά. Και εμείς τι λέμε? Δημογραφικό. Και εμείς τι λέμε? Ότι είναι ήδη να κάνει οικογένεια. Μα πώς να κάνει οικογένεια ο νέος άνθρωπος? Όταν αυτή τη στιγμή για να φύγει από την κατοικία του μπαμπά και της μαμάς πρέπει να έχει 500 ευρώ το μήνα στην τσέπη μόνο για το ενίκιο, 600, μήπως παραπάνω. Και όταν εισπράττει και ζει με 800 και 900 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια?
1: Αλλά για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνεις λεφτά όμως.
0: Εννοείται, παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Παράλληλα, εδώ έχουμε να αναφέρω το εξής όμως. Θα συζήτησαμε όλα αυτά με τον Eurostat για να πάμε στην Κύπρο. Έρθει η Κυπριακή Δημοκρατία και κάνει το εξής εντυπωσιακό. Λοιπόν, ακούμε συνεχώς το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και θα αφορά 15-20.000 κατοικίες στην Ελλάδα για να βγουν στην αγορά.
1: Και με αυτό συμπίκνωσε το θέμα.
0: Ναι, ναι. Ναι, φτάνουμε στα ψυχολογικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, να σου πω το εξής. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί στην Κύπρο ήδη 2 χρόνια. Στην Ελλάδα τι λέμε, θα πάρετε λεφτά έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να κινήσετε το κλειστό σπίτι σας, να μπορείτε αυτή τη στιγμή είτε να μείνετε μέσα εσείς, και σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ένα ζευγάρι να μείνει σε ένα σπίτι ανακοινισμένο που είναι παλιό κλπ. Ή αλλιώς αυτό το σπίτι που είναι κλειστό να το ανακοινήσουμε και να το βγάλουμε στην αγορά για ενοικίαση για 3 χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει? Ότι τιμή συμφωνούσε στην αρχή δεν θα αυξηθεί για 3 χρόνια. Και λέει αγορά πολύ ωραίο. Αλλά ακούστε το πιο ωραίο που γίνει στην Κύπρο. Λέει η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει αυτό το πρόγραμμα που το πήραμε από την Κύπρο εμείς και λειτουργεί 2 χρόνια. Πήρες λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Σαφώς. Θέλει να μείνεις μέσα εσύ. Κανένα πρόβλημα. Εάν όμως αυτό το σπίτι θέλει να το βγάλεις στην αγορά για να το νοικιάσεις. Άρα αυτό το σπίτι έχει αυξηθεί η αξία του ούτε ανακαίνιση που πήρε λεφτά το φορολογούμενο Κύπρο πολίτη και ταυτόχρονα θα παίρνει κάθε μήνα και λεφτά από κάτι που δεν έπαιρνε. Είσαι υποχρεωμένο, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, να τον νοικιάσει σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικία περιοχή. Και ο λόγο δεν είναι καθαρά κοινωνικό. Τελεία. Άρα δεν μπορεί να παίρνει λεφτά, σου λέει κύριε, να ανακαινίζει ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνει την αξία του, να παίρνει και λεφτά κάθε μήνα που δεν έπαιρνε και να ζητά ό,τι θέλει. Επομένως, η Κύπρος δείχνει έναν δρόμο. Και δείχνει έναν δρόμο ακόμα σημαντικό. Και κλείνουμε αυτό το τηλέμαχε. Εμείς συζητάμε την κοινωνική αντιπαροχή. Και λέμε να δώσουμε οικόπεδα για να κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή. Κοινωνική αντιπαροχή σημαίνει και δικαίωμα οικοπαίδου στον κατασκευαστή σε ακίνητο του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Αυτό συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ενημέρωση είπε 400 κατοικίες θα φτιαχτούν, 130 περίπου θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Από τα κίνητα που θα φτιαχτούν στον Πύργο, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα και στην Παιανία. Έχει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και υιοθετεί μια πρόταση δική μας εδώ ελληνική του 2019 και έχει καταφέρει να έχει φτιάξει σε έναν χρόνο 436 κατοικίες από τον Απρίλιο του 25 μέχρι τώρα, χωρίς να έχει δαπανίσει ούτε ένα ευρώ πόρους εθνικούς και να μην έχει δώσει ούτε μία σπιθαμή δημόσιας γης. Πώς το έκανε αυτό? Το έκανε αυτό με ένα μοντέλο που είχαμε προτείνει το 19, που ήταν η αύξηση συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα οικόπεδο π.χ. που μπορεί να χτίσει 1000 τετραγωνικά με 4 κατασκευαστής. Πάω κατασκευαστή στο δημόσιο και λέει: ξέρετε κάτι, κύριε, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Λέει το δημόσιο: πολύ ωραία. Στην περιοχή αυτή, ναι, μπορούμε να αυξήσουμε το συντελεστή κατά 30%. Να φτιάξει 1300 μέτρα. Από 300 επιπλέον, τα 150 θα πάρει ο κατασκευαστής που πλήρωσε το έργο. Το δημόσιο. Και έτσι αυτή τη στιγμή, έτσι, με έναν απλό τρόπο, χωρίς κανένα ευρώ κόστος, χωρίς να δημιουργεί εργατικές κατοικίες ή κατοικίες μπλοκ.
1: Δείτε το, βρε παιδιά. Δείτε το. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι ντροπή όταν βλέπουμε κάτι να πετυχαίνει να το αντιγράφουμε και να το βελτιώνουμε αν μπορούμε. Μπορούμε.
0: Όπου μπορούμε.
1: Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είσαι καταρχάς άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τόσο καλά το τομέα των ακινήτων, που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σε έχουν εκμεταλλευτεί αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά, δίνεις και κατευθύνσεις και στον κόσμο που προσπαθεί να δει πώς θα τα καταφέρει, πώς θα τα φέρει πέρα ή σε πέρας. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε σύντομα μια συνάντηση και συζήτηση και θα μας μιλήσεις, θα μας πεις θέματα που έχουν να κάνουν με το πού θα βρούμε φθηνή κατοικία, πού εσύ θα δεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και αλλάζουν και μπορεί έτσι να έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Θα ευχαριστήσω πολύ ιδιαίτερα. Σε ευχαριστήσω.
0: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους.
1: Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε μαθητικά σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα τώρα είναι αρκετά. Θα πω μόνο το ζουμί, ότι το ρεζουμέ από όλα αυτά που διαβάζω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος δάνειο για να μπορέσει να αποκτήσει σπίτι εάν έχει ξεπεράσει τα 40 του χρόνια λόγω προτέρων χρεών και των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα μνημόνια και από όλο αυτό. Το μόνο μνημόνιο που είναι καλό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που πάντα έχουμε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα τηλέμαχη, καλημέρα στους ακτορές, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν αφού μπήκαμε σε αυτή την εποχή. Εμείς έχει ανέβει η θερμοκρασία αλλά έχει ανέβει και στα αθλητικά. Και έχει ανέβει, καταλαβαίνουμε όλοι έτσι, επειδή ξεκινάει σήμερα επίσημα και η μεταγραφική περίοδος που έχει και πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό τηλέμαχη, να πούμε ότι περιμένει την απάντηση του Νάι Λόπεθ, έτσι 30 ετών χαφ από τη Ράγιο Βαγεκάν, ο οποίος έπαιξε και στο τελικό του conference στην Καπεναριστική Σαρπάλας. Έχει δεχθεί η πρόταση. Έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει και μάνατζερ ο οποίος Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σύνδεση μεταξύ του, μαζί του. Αναμένεται η απάντησή του και λένε στην Ισπανία ότι θα είναι και θετική. Ο Ολυμπιακός λοιπόν να επιμένει στην Ισπανική αγορά, το ξέρουμε όλοι αυτό, χρόνια τώρα το κάνει αυτό. Έχει εντοπίσει και έναν ακόμα παίχτη τον οποίο ενδιαφέρεται, είναι ο Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λας Πάλμας, είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και η οποία θα παίξει και στα μπαράζ για την άνοδο. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ τηλέμαχη, είναι ένας στόπερ ο οποίος θέλει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μέντι Λίμπαρ, γνωρίζει για το ενδιαφέρον και επίσης θα μείνει ελεύθερος και επίσης αναμένουμε και εκεί κάποια εξέλιξη. Να αναφέρουμε όμως και ένα νέο όνομα που αρέσει πολύ και στον κόσμο έτσι και τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός, είναι ο Γκιγέρμο Μαριπάν, είναι 32 ετών, χιλιανός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τωρίνο. Να τονίσουμε εδώ ότι δεν έχει να κάνει τον Ολυμπιακό με τους δύο βασικούς του στόπερ, έτσι, ο οποίος είναι ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, δεν αλλάζει αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει από εκεί και πέρα, από εκεί και πίσω, δηλαδή στόπερ του, οπότε θέλει να γεμίσει σε συγκεκριμένη θέση. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στα ξημερώματα έμαθε ότι ο Φακούντο Πελίστριν βρίσκεται στην αποστολή της Ουρουγουάης και θα παίξει το Μουντιάλ και περιμένει και ο Παναθηναϊκός να κάνει και μια καλή πορεία αν αγωνιστεί, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι από αυτούς που θα ήθελε να παραχωρήσει τη τηλέμαχη. Επίσης έγινε και ένα νέο όνομα γνωστό μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό, ένα σενάριο το χαρακτήριζε. Είναι ο Ματίας Γένσεν, είναι Ιδανός χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπρέτφορντ. Θα το κρατήσουμε το όνομα αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ήδη νέο προπονητή Δανό τηλέμαχη, είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, τον οποίο περιμένει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να ξεκινήσει δουλειά στην ομάδα. Οπότε αυτή είναι μια σύνδεση την οποία δεν θα την αφήσουμε έτσι να περάσει. Μες. Πάμε και στον ΠΑΟΚ να κλείσουμε, αν μου επιτρέπεις, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζει, λέμε, και να κάνει πάρα πάρα πολλές αλλαγές προσώπων και στη διοίκηση, το λέει, και στο ποδοσφαιρικό τμήμα του, και εκκρεμεί βέβαια και η συνάντηση του Λουτσέσκου με τον Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει αν η σχέση τους θα συνεχιστεί. Θυμίζει ο Ρουμάνος Προπολής έχει ένα ακόμα χρόνο συμβολέο, αλλά θεωρείται ότι είναι και αυτός ακόμα στον αέρα. Πολλές αλλαγές θα υπάρχουν στο ΠΑΟΚ. Δεν μας ετοιμάσουμε μέχρι την εβδομάδα.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα πλήρες. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την έκτακτη πρωινή πτήση. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Την Κατερίνα Πλατή, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και το Θανάση Αφανασόπουλο, το μάγο του εδώ της κονσόλας. Έτσι, γιατί ο Ιούνιος αυτό προειδιαθέτει. Σε προειδιαθέτει για καλοκαιρινές όμορφες ημέρες και νύχτες. Εγώ εύχομαι να είναι τόσο όμορφη η μέρα σας που να μην την έχετε ξαναζήσει έτσι, και η ζωή σας να είναι πάντα, όσο το δυνατόν τουλάχιστον, χαμογελαστή, φωτεινή, χαρούμενη. Αλλά αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, αδέρφια μου, μία είναι η λύση. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά. Θα χαμογελάσετε και στο πρόβλημα και τη λύση θα τη βρείτε. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Νίκη Λιμπεράκη, 2 ώρες μαζί σας, στη συνέχεια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλά όλα. Δεν ξέρω, είναι κανείς εκεί έξω, ξύπνιος που ακούει ραδιόφωνο τέτοια ώρα? Στους δρόμους δεν είναι κανείς. Οπότε αν είστε ξύπνιος και οδηγείτε και το έχετε άχτη, βγείτε να το χαρείτε, δεν ξέρω μέχρι πότε ας πούμε. Θα μπορείτε, φαντάζομαι σε λίγες ώρες θα επιστρέψουν αυτοί οι πολλοί που έφυγαν. Πόσοι έφυγαν διάβασα, 100.000 λέει έφυγαν με πλοία και 90.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια. Και 95% πληρότητα οι πτήσεις, δεν έχει μείνει πρόβλημα άλυτο στη χώρα. Να, τι ήθελα και το είπα, τώρα βλέπω στη δημόσια τηλεόραση η ώρα της επιστροφής των εκδρομέων. Αυτά τα ωραία κλισέ που είμαι σύμμαχο τον καλό καιρό, η εκδρομή του τριημέρου κλπ. Ακούτε παραπολιτικά 91, να σας πω τώρα δεν είναι ούτε ο Βασίλης Κουρής, ούτε ο Σωτήρης Ξενάκης, το έχετε καταλάβει αυτό, να σας πω με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε ποιοι θα εργαστούμε αυτήν την αργία, γιατί και για μας τους δημοσιογράφους που είμαστε άνθρωποι του πνεύματος, αργία θεωρείται του Αγίου Πνεύματος. Μας μάζεψε εδώ η υπηρεσία και έκανε ένα τεστ να δει ποιοι είναι ήδη πεφωτισμένοι και δεν χρειάζεται να φύγουν το τρίμερο για να φωτιστούν. Εμείς κερδίσαμε. Να, ο Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο. Μπράβο, Θανάση μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς είμαστε οι πεφωτισμένοι της υπόθεσης. Οι Ιλουμινάτοι, αν προτιμάτε. Οι άλλοι συνάδελφοι έχουν πάει, αργούν να βρουν τη θεία φώτιση και ελπίζουμε με το καλό να επιστρέψουν από αύριο στις επάλξεις. Ως τις 11 θα πάμε μαζί, εκτάκτως. Κοιτάξτε τώρα, είναι αργία. Θα το πάμε χαλαρά, τι θα κάνουμε τώρα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Α, πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν είπα τίποτα, ούτε τα τηλέφωνα, ούτε τα mail, τίποτα. Σκορποχώρη. 2, 11, 10, 80, 880. Το ερώτημα παραμένει, αν υπάρχει κανείς εκεί έξω. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος που ακούει ραδιόφωνο. Κάποιοι λίγοι έχουν δώσει ήδη το παρόν. radio@parapolitika.gr. Σπεύσατε και οι υπόλοιποι. Ειδικά αν μας ακούτε από μέρη διακοπών. Πω, από 1η Ιουνίου. Μας έχει πάει τρένο το 26 πάντως. Δεν θυμάμαι χειρότερο. Αν είστε κάπου ωραία και αγναντεύετε τη θάλασσα, το βουνό, το δάσος, κάτι, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, εμάς που μείναμε εδώ.

Εδώ γράφει μια ακροάτρια να πούμε, λέει, κάτι και για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Κάθε χρόνο τα λέμε. Δεν ξέρω, εντάξει, μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, η ατυχής ιστορία, διότι δεν μπορεί, τα λέμε κάθε φορά, δεν μπορεί να κρίνεται κάτι τόσο σημαντικό από 3-4-5 μέρες. Δεν γίνεται δηλαδή εκ των πραγμάτων. Ας επόσου την έχουμε περάσει αυτή την ιστορία. Όλο και κάτι μας άφησε. Ένα κουσουράκι μας έμεινε. Ή και αν δεν μας έμεινε κουσούρι, δεν το ξεχνάμε. Εγώ ακόμα θυμάμαι από την ιστορία Δέσμης. Ναι, ναι, αλλά ήταν τελευταία χρονιά. Μην νομίζετε ότι είμαι τόσο μεγάλη. 1999, τελευταία χρονιά με Δέσμες. Ακόμη θυμάμαι ολόκληρα άχρηστα αποσπάσματα από την ιστορία Δέσμης. Το Θεόφιλο Καΐρη. Θα μου πεις, είναι άχρηστος ο Καΐρης. Όχι, αλλά είναι άχρηστο να θυμάμαι ότι ο Αδαμάντιος Κοραής μπήκε σε πλοίο δανεικό για να πάει στο Αμστελόδαμο. Και μάλιστα καμιά 20 χρόνια μετά συνειδητοποίησα ότι το πλοίο δεν το είχαν δανείσει, ήταν με γιώτα, ήταν δανέζικο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο παππούς μου, Θεός χωρές τον, έλεγε μια ατάκα που την έχω στο μυαλό μου, οδηγώ τα χρόνια, έλεγε, είναι κολλητά. Μην τρελαίνεστε, τα χρόνια είναι κολλητά. Έχει πάντως, θα τα πιάσουμε και τα πολιτικά και τα άλλα, αλλά μιας και αναφέρθηκε εδώ η φίλη στις πανελλαδικές, είχε ένα πολύ ωραίο θέμα το Βήμα χθες. Για το πώς τα παιδιά σήμερα έχουν ξεχάσει να γράφουν, και όχι μόνο τα παιδιά, οι περισσότεροι από εμάς. Εμείς δε που και ως παιδιά κάναμε χάλια γράμματα, τώρα πια είμαστε σε κατάσταση καθηγητής ιατρικής, όχι απλώς γιατρός που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, να, και ο Θανάσης ο Θανασόπουλος τα ίδια. Καθηγητής ιατρικής, ούτε φαρμακοποιός δεν μπορεί να καταλάβει τι γράφουμε. Έχει ένα ρεπορτάζ, το υπογράφει η Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη στο Βήμα. Έχουν χάσει, λέει, οι μαθητές μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη γραφή. Και αυτό τελικά μεταφράζεται σε ένα δυσανάγνωστο γραπτό που για το βαθμολογητή, όπως καταλαβαίνετε, μετράει. Δεν μπορεί να του βγουν το αλλού τα μάτια, κάπως θα το πληρώσεις με τη βαθμολογία. Και κάπως το υποτιμάμε όλο αυτό. Σκεφτείτε τώρα ότι αν ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου διαπιστωθεί ότι δεν στη λεπτή κινητικότητά του, δηλαδή σε σχέση με τη γραφή, η λαβή του, τα γράμματά του, η πίεση που ασκεί δεν είναι αυτά που χρειάζονται ή που προβλέπονται αναπτυξιακά, είναι πολύ πιθανόν να σε παραπέμψουν σε εργοθεραπείες κλπ. Κλπ. Αυτή τη δεξιότητα λοιπόν εμείς την έχουμε απολέσει σε σημαντικό βαθμό. Και βέβαια κάποιες χώρες κάνουν βήματα για να την ανακτήσουν. Για παράδειγμα, λέει, στη Σουηδία τα σχολεία επιστρέφουν σιγά σιγά στο στυλό, στο μολύβι και στο χαρτί, γιατί διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ακολουθούσαν αυτήν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα σχεδόν μονοπωλιακά παρουσίαζαν τελικά σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι, θα ακουστώ τώρα πάλι σαν τη θεία στο γάμο που κάθεται με την νεολαία, δεν είναι απλά ότι γράφουμε μέσω πληκτρολογίου, είτε είναι στο κινητό είτε είναι στο λάπτοπ, ας πούμε. Είναι ότι έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, στα ιδεογράμματα. Με εμότικον, χωρίς φωνήεντα. Τα φωνήεντα οι πιτσιρικάδες τα κόβουνε. Τέλος πάντων, θα μου πεις τι, μιας και λέμε για τις πανελλαδικές, να κρινιάξουμε και λίγο, γιατί όχι.

Καλημέρες, καλημέρες, καλό μήνα. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, καλημέρα στη Μάρο. Που ακούνε από την Αθήνα. Εμείς οι τρεις έχουμε μείνει. Εμείς είμαστε. Εμείς οι τρεις εδώ. Και ο Θανάσης Αθαναζόπουλος. Είναι πνευματικές εργασίες, είναι πάρα πολλές ή έχουν βαπτιστεί. Θα τα δείτε τα καταστήματα. Πολλά τα καταστήματα να είναι κλειστά σήμερα. Κανονικά βέβαια, σούπερ μάρκετ κλπ. Και επιτέλους μια αργία που σέβεται τον εαυτό της. Τη βάλαμε Δευτέρα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Οι αργίες κανονικά θα έπρεπε να είναι η Παρασκευή ή Δευτέρα. Και αν δεν πέφτουν, να μεταφέρονται. Ακριβώς. Αργία λέει Τετάρτη. Τι αν δεν κάνω την Τετάρτη.

Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ, εμείς λέει του εξωτερικού είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχεις δει ωραία εκπομπή, μιας και δουλεύουμε κανονικά σήμερα και μας κρατάς ωραία συντροφιά. Δεν έχει επιφύτηση εκεί, ε. Είστε όλοι αφώτιστοι. Ωραίο το Ρότερνταμ. Είχα πάει μια φορά, έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γίνεται και χαμός μετά το Brexit. Γίνεται χαμός στην Ολλανδία. Ακόμη περισσότερο και πριν γινόταν, αλλά θέλω να πω με φοιτητές κλπ. Καλημέρα, Γρηγόρη. Στείλε και μια φωτογραφία από το Ρότερνταμ. Θυμάστε, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα τα στοιχεία. Εμείς δουλεύουμε 222 ώρες παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκείνοι δε που δουλεύουν λιγότερο. Ποσοτικά εννοώ, έτσι μην το πιάσουμε το θέμα της παραγωγικότητας, αλλά ποσοτικά είναι οι Ολλανδοί. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Έχουμε λέει πολλούς επισκέπτες και 19 βαθμούς. Καλά είναι. Χθες έγραψε το αυτοκίνητο. Είχα πάει με το μικρό σε ένα εκεί παιδότοπο. Αυτό. Συγγνώμη, η πολιτική ορθότητα επιτάσσει να λέμε ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να περνάς ποιοτικό χρόνο σε παιδότοπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγραψε 37 το αυτοκίνητο. Το είχα παρκάρει στον ήλιο, πού να το βάλω. Τώρα που είπα για τη ζέστη, να σας πω ότι σήμερα που έχουμε διωρό αποφάσισα να το αξιοποιήσω. Γιατί κάθε μέρα μας τρώει επικαιρότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν, μια και είπα για ζέστη, θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Γιατί είναι πολύ πρακτικό, δηλαδή πολύ πρακτικό. Απαντά σε ερωτήματα που τα ακούμε και τα διατυπώνουμε όλοι. Και τα οποία πολλές φορές συνοδεύει ένας μύθος. Να, ανεμογεννήτρες για παράδειγμα. Οπότε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας. Στην πρώτη ώρα θα πάμε πολιτικά. Αν βέβαια οι καλεσμένοι μας που είναι πολιτικοί θυμηθούν το ραντεβού μας, γιατί είναι και αργία, είπαμε. Είναι πονηρές μέρες αυτές. Από το Λονδίνο. Από το Βούπερταλ. Αυτό νομίζω είναι κάποιο αστείο. Ναι, είπαμε, τα σούπερ μάρκετ κανονικά, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια που ρωτάτε. Σχόλια δεν λειτουργούν, φροντιστήρια δεν λειτουργούν, δημόσιες υπηρεσίες επειδή περισσεύει εκεί η θεία φώτιση δεν λειτουργούν. Τα εμπορικά καταστήματα σας είπα, θα κάνετε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή αν είναι ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα που θέλετε να το επισκεφτείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα, μην πάτε τσάμπα.

Δεν με αφήνετε να γιάσω, να πιάσουμε λέει τα πολιτικά. Δεν φταίω εγώ που δεν ακούτε. Δεν φταίω εγώ, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά τα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λείπατε στο μάθημα για το όνομα του κόμματος Τσίπρα. Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε για ονόματα κομμάτων, εμένα εκείνο που μου έχει μείνει είναι ένα κόμμα το οποίο δυστυχώς δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε. Οι περισσότεροι μπορεί και να το έχετε ξεχάσει, αλλά εμάς μας είχε εμπνεύσει τότε, θυμάμαι, σε άλλο ραδιόφωνο που δούλευα. Φάγαμε ψωμί πολύ καιρό με αυτό το όνομα. Ήταν η Κοινωνική Συμφωνία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν το θυμάσαι, Θανάση μου. Λούκα Κατσέλη, Χάρης Καστανίδης. Ή Χάρης Καστανίδης, Λούκα Κατσέλη. Το είχαμε ονομάσει Κις Ελεύρα. Γιατί μας φαινόταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε κάτι αγροτικό, επαναστατικό. Έτσι είναι, δηλαδή εκεί που το Κιλελέρ συναντά το Σικουάνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Κις Ελεύρα. Ακούστε τώρα, ένας επικοινωνιολόγος θα σας έλεγε, από τη στιγμή που το όνομα το συζητάμε μια εβδομάδα, και η αλήθεια είναι ότι δεν συζητάμε και τίποτα άλλο σε σχέση με αυτό το κόμμα, πέραν του ονόματος, είναι από μόνο του επιτυχία. Τι θα κάνουμε.

Να, αυτό είναι. Θυμάστε που σας είπα ότι οι μόνοι που δουλεύουμε σήμερα είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος και η αφεντιά μου, γιατί μας περισσεύει η θεία φώτιση. Είχε τώρα μια ιδέα εδώ ο Θανάσης, μιλώντας για τα ονόματα των κομμάτων. Πρέπει να είναι, λέει, μια λέξη για να σου μένει. Να, Πασόκ. Δεν το πεις Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Πασόκ. Και είχε μια τρομερή ιδέα για την πλεύση ελευθερίας. Δεν το είχα σκεφτεί. Πελέ, να τη λέμε Πελέ. Έχω φτιάξει και αφίσα στο κεφάλι μου, τώρα καταλαβαίνεις τι δείχνει.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, τέλεχος της Ελλάς. Δεν μπορώ, μπερδεύομαι στο ραδιόφωνο, δεν βοηθάει, δεν βλέπεις και τι γίνεται, πώς γράφεται, πώς το... Τέλος πάντων, δικηγόρος ο κύριος Σαουλίδης, θα μιλήσουμε για το νέο κόμμα. Θα μιλήσουμε και για την πρόταση του κυρίου Δούκα που έπεσε σαν βόμβα. Εντάξει, όχι και σαν βόμβα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Μετά τις πρώτες εκλογές, λέει, τα κόμματα να πάνε μαζί, η Ελλάς και το Πασόκ, το Πασόκ και η Ελλάς, με αρχηγό τον πρόεδρο του κόμματος που

0: Τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
8: Παραπολιτικά 90,1.

ωραία, τελικά είστε αρκετοί εκεί έξω που ακούτε. Είστε στα παραπολιτικά πάντα. Εκτάκτως σήμερα ως τις 11 πάμε παρέα. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ επανέρχεται και στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λιακάδα έχει και στο Ρότερνταμ. Για μας λέει αυτή η αργία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε παράπονο. Όσο για τα εργασιακά, μπορεί να έχουμε μόνο 8 αργίες το χρόνο. Τραγικό. Αλλά επιβεβαιώνω, λέει, ότι οι ώρες εργασίας εδώ πρέπει να είναι κατά μέσο όρο 35-36 την εβδομάδα. Αλλά η παραγωγικότητα είναι στα ύψη και φυσικά η ποιότητα της ζωής επίσης. Πω, Γρηγόρη, θυμήθηκα τις πατάτες στις τηγανιτές τώρα. Ο Κώστας λέει, ορίστε, πάμε να γίνουμε όπως το κάνανε παλιά οι ραδιοπειρατές. Συγχαρητήρια στο Διονύση που πήρε μετάλλιο χθες τους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη, από τον Κώστα.

Ο Γιώργος από την Κόρινθο λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Ασχολούμαι με την τροφοδοσία της τουριστικής αλυσίδας και θα σας πω ότι έχουμε γυρίσει στην εποχή της γιαγιάς μου με τα ταπεράκια. Το 20% καταναλώνει στην εστίαση, γι' αυτό και μπορούν να εκδράμουν. Δεν το ξέρω, το ακούω χρόνια αυτό. Και από φίλους στον τόπο μου, στη Λευκάδα, έτσι που είναι ένα κατεξοχήν τουριστικό μέρος. Ότι γενικά δεν καταναλώνουν, απ' την άλλη τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε καλύτερα σίγουρα.

0: Κάθε φορά που ακούω για τα περάκια και τουρίστες που δεν καταναλώνουν, θυμάμαι παλιότερα ένα ταξίδι δημοσιογραφικό στο Βιετνάμ που ένα συνάδελφος τόσο πολύ φοβόταν ότι θα αρρωστήσει. Φοβερό φαγητό στο Βιετνάμ, εντωμεταξύ. Που είχε πάρει μαζί του κονσέρβες. Ντολμάδες, γιγάντες. Δεν βαριέστε, κοντεύει 9:30, σας έλεγα και μου λέγατε κι εσείς και μου γράφατε. Τα πολιτικά έχουν ενδιαφέρον, περιμένουμε τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μετρήσεις με το νέο τοπίο, όπως συμπληρώθηκε με τις προσθήκες του κόμματος Ελλάς υπό τον κύριο Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υπό την κυρία Καριστιανού. Να δούμε ακριβώς τις ισορροπίες και έχουμε βέβαια και ένα, έχουμε και την εκκρεμότητα του κυρίου Σαμάρα, που όλα δείχνουν ότι τελευταία στιγμή θα τον μπουμπουνίσει το κόμμα. Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δικηγόρος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαουλίδη, που είστε μαζί μας. Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Λιμπεράκη. Χρόνια πολλά.
0: Ελπίζω να μην σας έχουμε βγάλει από κάποιο ωραίο προορισμό που είστε για το τριήμερο, να είστε εδώ επί το έργο, να μην σας κάναμε έτσι χαλάστρα στην αργία.
1: Κοίτα, είμαι επί του οικογενειακού έργου, διότι έχω 3 παιδιά που είναι στη διαδικασία εξετάσεων, οπότε δεν έχουμε αυτή την περίοδο.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Έλεγα ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει η πολιτική που διαχειρίζεστε και αυτά τα θέματα να το ξαναδείτε και να το αλλάξουμε μια και καλή. Είναι τόσο άδικο να κρίνετε ένα παιδί από 5-2 ώρα, ας πούμε. Νομίζω κάπως πρέπει να το φτιάξετε διαφορετικά. Κύριε Σαουλίδη, να ξεκινήσω ζητώντας να μάθω διαδικαστικά ποια είναι τα επόμενα βήματα. Λέμε αρκετοί ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος με την πορεία που είχε, έχει διατελέσει πρωθυπουργός κλπ. Παρόλα αυτά, το κόμμα αυτό δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πρεσβεύει, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποιες είναι οι αρχές, ποιος είναι ο δικός σας χάρτης για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Κοιτάξτε, εμείς πρώτα απ' όλα δείξαμε ξεκάθαρα το ποιοι θέλουμε να συμπορευτούμε, ποιοι αποτελούν τη συμπαράταξη. Τη συμπαράταξη λοιπόν την αποτελούν και απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι ερχόμαστε μέσω της διακήρυξης και κάνουμε 7 συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ότι θέλουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, ότι θέλουμε μια ισχυρή δημοκρατία με ασυλία, μια ισχυρή οικονομία με δίκαιη ανάπτυξη και αξιοπρέπεια, ένα κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων και να μην συνεχίσω να τα αναφέρω όλα, να μην κουράζω. Ωστόσο όμως, καταλαβαίνω ότι σου λέει κάποιος εντάξει.
0: Είναι κάπως γενικόλογα αυτά και αυτονόητα, έτσι. Ωραία. Δηλαδή όλοι τα θέλουμε, προφανώς.
1: Πολύ ωραία. Πηγαίνουμε λοιπόν στο τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο είναι η διαμόρφωση των πολιτικών, η συνδιαμόρφωση των πολιτικών και των εξειδικευμένων μέτρων που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική ποιοτική διαφορά σε σχέση με όλα τα εφιστάμενα κόμματα. Mm-hmm. Ότι εμείς δεν ερχόμαστε από πάνω να πούμε, παιδιά, αυτός είναι ο τρόπος να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση που δείξαμε. Εμείς δίνουμε στον κόσμο αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα. Τι δηλαδή, να συμμετέχει στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων, να συναποφασίζει. Ο κόσμος, ξέρετε, σήμερα δεν συμμετέχει στα κόμματα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν του δίνουν καμία απολύτως σημασία. Τα μέχρι σήμερα κόμματα λειτουργούν αυτάρεσκα για να ικανοποιήσουν είτε τα πολιτικά του στελέχη, είτε μέρος των μελών του. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε από κάτω να δημιουργήσουμε όλη την προσπάθεια και να εξειδικεύουμε και όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Αυτό πώς θα γίνει πρακτικά, πώς το έχετε σχεδιάσει?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει κυρίαρχα μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ήδη δουλεύεται μια πλατφόρμα η οποία τις επόμενες μέρες θα είναι στον αέρα και εκεί μέσα θα γίνεται αυτού του τύπου η διαβούλευση.
0: Επιτρέψτε μου τώρα μια ερώτηση κάπως πιο πρακτική. Θα συστρατευτούν μαζί σας και εν ενεργεία βουλευτές που ήδη αφήνουν τα κόμματά τους. Και είναι σαφές ότι θέλουν να συμπορευτούν μαζί σας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, η θέση του Αλέξη Τσίπρα και τη συμπαράταξή μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εάν ξεκινούσαμε με κοινοβουλευτική ομάδα, θα αναιρούνταν όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα. Πώς θα ξεκινήσει από κάτω μια διαδικασία αν έχεις ήδη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα για εμάς το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική γύρωση. Να κατεβούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχτούμε.
0: Επομένως, όποιος εν ενεργεία βουλευτής θέλει να συστρατευτεί μαζί σας, θα πρέπει να περιμένει μετά την κάλπη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σωστά το καταλαβαίνω. Προσπαθώ πρακτικά να το αντιληφθώ, κύριε Σαουλίδη. Γι' αυτό στέκομαι.
1: Κοιτάξτε,
0: σε αυτό.
1: Πρακτικά, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Εάν ένας εν ενεργεία βουλευτής θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα, εάν θεωρεί ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι άνθρωποι και είναι καταγεγραμμένες. Αν αυτός ο βουλευτής θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάς, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης στον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί θα έχει κατευθείαν θέση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Τώρα κοιτάξτε όμως, μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν υπάρξει πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, είναι σαφές. Να μπει στην αριστερά, βλέπουμε τι γίνεται για παράδειγμα και στο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχες κινήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να συνδράμουν σε εσάς μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή το να συζητάμε με στελέχη του υπάρχοντος κομματικού κοινοβουλευτικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς κάποιοι συνυπήρχαν με κάποιους, κάποιοι άλλοι θα συνυπάρχουν με κάποιους άλλους, αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν είναι διαπροσωπικές σχέσεις που είχαμε ή
0: όχι,
1: έχουμε.
0: Όχι, είναι κάπως πρακτικό. Δηλαδή σκέφτομαι, φεύγει για παράδειγμα η κυρία Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά. Θέλει να συμπορευτεί με την Ελλάς. Δεν θα αξιοποιηθεί. Αυτό λέω. Και άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν μια πορεία πολιτική.
1: Απάντηση σε αυτό σας έδωσα νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, κάτι τελευταίο. Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ακουμπά σαφώς και σε εσάς. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δόκα, ότι θα μπορούσαν τα δύο κόμματα, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, με αρχηγό τον πρόεδρο του κόμματος που θα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, να συμπορευτούν. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Κύριε Λιμπεράκη, η πρόταση του κυρίου Δούκα απευθύνεται κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και στο επίσημο ΠΑΣΟΚ που εδώ και χρόνια έχει μια άλλη γραμμή. Απορρίπτει κάθε συνεργασία στα αριστερά και αφήνει, όπως γνωρίζετε, ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία κάτω από ειδικές εθνικές περιστάσεις κτλ.
0: Αυτό το τελευταίο δεν το έχω ακούσει. Ίσα στο συνέδριο κατάλαβα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Λιμπεράκη, υπάρχει μια απόφαση στο συνέδριο την οποία όλα τα κόμματα ήθελε τις αποφάσεις του συνεδρίων να τις αναρτούν στην σελίδα τους. Mm-hmm. Εμείς κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει. Από εκεί πέρα όμως ακούμε και διαφορετικές φωνές. Υπάρχουν και άλλες φωνές καταγεγραμμένες.
0: Καλώς.
1: Έτσι δεν είναι. Τις οποίες λένε ότι αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, ναι, γιατί η χώρα να πάει σε δεύτερες, σε τρίτες κτλ. Άρα λοιπόν το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το απευθύνετε τον κύριο Ανδρουλάκη και όχι σε εμάς.
0: Όχι, εγώ δεν σας ρώτησα αν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας ρώτησα πώς ακούτε την πρόταση του κυρίου Δούκα. Θα ρωτήσω και τον κύριο Ανδρουλάκη ευκαιρίες δοθήσεις. Επειδή όμως αφορά και το δικό σας κόμμα, θα βλέπατε αυτό που περιγράφει ο κύριος Δούκας?
1: Εμείς είμαστε μια νέα δύναμη που γεννήθηκε για να ανασυγκροτήσει την προοδευτική παράταξη. Ώστε αυτή να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.
0: Μόνη τη.
1: Προς τώρα φαίνεται ότι έχουμε ήδη πετύχει τον πρώτο μας στόχο, την αναδιάταξη δηλαδή των συσχετισμών. Από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε στην κοινωνία και όχι στα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία είχαν τον χρόνο να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να επιχειρήσουν να πείσουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως δεν έχει πειστεί ούτε από τις προτάσεις ούτε από τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Παρόλα αυτά, το αφήνετε ανοιχτό? Είναι κάτι που θα βλέπατε? Δηλαδή, αν η χώρα πήγαινε σε δεύτερες εκλογές, θα εξετάζατε μια συστράτευση, ειδικά αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συμπληρώσει ποσοστό άνω του 25%, δηλαδή αν πάμε σε μια λογική απλής αναλογικής, χωρίς μπόνους?
1: Κύριε Λιμπεράκη, είμαστε ακόμα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις εκλογές και νομίζω ότι τέτοιου είδους στρατηγικές δεν εξυπηρετούν την κυρίαρχη, την πρωταρχική στρατηγική, που δεν είναι άλλη από το να υπάρξει πλειοψηφική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή.
0: Ερώτημα.
1: Το να μπαίνουμε, να βάζουμε τον κόσμο δηλαδή σε μια διαδικασία ότι δηλαδή πάμε στις πρώτες εκλογές να δούμε τι είμαστε και στις δεύτερες να δώσουμε τη μάχη. Δεν γίνεται, μπορεί να γίνει αυτό.
0: Το ακούω, είναι πολύ σεβαστή η άποψή σας. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο μετά την ανακοίνωση του κόμματός σας, να συνομιλήσω εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής δημόσια με κορυφαίους του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση αν θα έμπαιναν στη διαδικασία ενός διαλόγου με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς και δει με το δικό σας κόμμα, η απάντηση ήταν εμείς έχουμε απευθύνει πρόσκληση, το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να μην το θέλει. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εσείς μιλάτε για συμπαράταξη, το έχετε ορίσει, σοσιαλδημοκρατία, οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά. Θα προηγηθεί, θα γίνει κάποια απόπειρα διαβούλευσης με τις υπόλοιπες δυνάμεις του χώρου σας, που είναι κατακαιρματισμένες, το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι. Η διαβούλευση η οποία γίνεται, κυρία Λιμπεράκη, γίνεται με την κοινωνία.
0: Εντάξει, πέραν της κοινωνίας. Μου το είπατε αυτό. Με τα κόμματα θα γίνει διαβούλευση.
1: Μα εμείς δεν ερχόμαστε να συζητήσουμε με τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπήρχαν όλη την προηγούμενη περίοδο, τα τρία προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία είχαν όλον τον χρόνο να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, το δικό μας εγχείρημα τι θα προσέφερε, αν συζητούσε μαζί τους, του να έρθει και ένας τέταρτος συνομιλητής για να δούμε πλέον αν οι τέσσερις μπορούμε να συνεννοηθούμε για να δημιουργήσουμε μια νέα πρόταση. Όχι. Εμείς θέλουμε κάτι πραγματικά καινούριο. Το καινούριο έχει να κάνει σχέση με το ότι ξεκινάμε την προσπάθειά μας από κάτω, από την κοινωνία, με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και εσείς μου κάνετε και το πρώτο ερώτημα ότι πώς. Ποιες είναι οι πολιτικές σας θέσεις,
0: εντάξει, είναι τα μέτρα που σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό και το προέταξα. Απ' την άλλη, μπράβο. Και αυτό που σας ρωτώ δεν είναι ασήμαντο, ούτε θα ήταν εξωπραγματικό. Το ότι δεν το θέλετε είναι απολύτως σεβαστό, αλλά δεν θα ήταν εξωπραγματικό.
1: Όχι, okay, εμείς επιθυμούμε μια κοινωνική γύρωση η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την αναδιάταξη των κομματικών συσχετισμών.
0: Κύριε Σαουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Να, ορίστε, κι άλλο θύμα των Πανελλαδικών. Ο Άγγελος μου γράφει «Εσκίσε χειρκιουτάχια, φιόν καραχισάρα». Αυτό στα χρόνια των δεσμών, δεν ξέρω αν είναι ίδια τα βιβλία ή παρόμοια, το λέγαμε όλο μαζί 15 σύλλαβο. Α? «Εσκίσε χειρκιουτάχια, φιόν καραχισάρα». Πολύ χρήσιμο για τη μετέπειτα πορεία του καθενός μας. Σαν το δανεικό πλοίο του Κοράη.

Γίνει όβη, λέει, μαζεύω χειμωνιάτικα για το φετινό καιρό. Καλά το πάω, λέει. Είναι το γνωστό, έτσι. Ξέρετε, κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά και το μόνο που μας κάνει είναι σαγιονάρα. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Με έφηβο εν μέσω πανελλαδικών στην Αθήνα. Καλή επιτυχία στο παιδί, Νιώδη. Κάποια κίνηση, λέει, υπάρχει από αυτοκίνητα και μάλιστα με τσακωμούς μαζί με κοσμητικά επίθετα. Μην δέρνεστε στο δρόμο, μην μπλακώνεστε στο δρόμο. Συν τις άλλες, και χαλάει η ζαχαρένια σας, αλλά δεν ξέρεις και πού θα πες. Ξέρεις πού θα πες. Άντε να είναι κι άλλος σαν και εσένα, σου ρίξει μια μούτζα, να πείτε και δυο γαλλικά και να πάει ο καθένας στο δρόμο του. Άμα δεν είναι τέτοια περίπτωση όμως. Γιορτάζει η νησάρα μου σήμερα, γιορτάζει η πατρίδα και δεν είπα τίποτα. Λευκαδάρα είναι η Παναγία η φανερωμένη. Για μας που είμαστε από εκεί, είναι μια μέρα πολύ ξεχωριστή. Και όσοι πάτε στη Λευκάδα, κάντε έναν κόπο. Ακόμη και αν πηγαίνετε μόνο για τη θάλασσα, αξίζει τον κόπο να δείτε το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης και κυρίως τη θέα που έχει αυτό το... Είναι ένας παράδεισος αυτό το μέρος.

0: Αντελάτε οι 40 πλάς, στείλτε κι άλλα που θυμάστε τις πανελλαδικές. Γίνεται πάρτι εδώ πέρα. Απλώς ό,τι δεν είναι τρίτης δέσμης δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το διαβάζω ή δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνετε. Και για το κόμμα Τσίπρα λέτε, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Σαουλίδης. Εντάξει, αν με ρωτάτε, καταλαβαίνω ότι θέλει το κόμμα να είναι έτσι πολύ σαφής η διαχωριστική γραμμή με το υφιστάμενο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να το πετύχει αυτό ένας άνθρωπος που δεν ήρθε τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά μένει να φανεί. Όλα αυτά θα κριθούν στην κάλπη. Πάμε στο Πασόκ. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του Πασόκ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλό μήνα, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
0: Θα ξεκινήσω. Το ξέρετε ποιο είναι το πρώτο μου ερώτημα, φαντάζομαι. Είστε εμπειρότατος. Η δήλωση του κυρίου Δούκα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει, σε περίπτωση που πάμε σε δεύτερες εκλογές, να συστρατευτείτε με το κόμμα Τσίπρα και μάλιστα με αρχηγό τον επικεφαλής του κόμματος που θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι μια συζήτηση που ήρθε από το πουθενά. Την ακούτε, την καλωσορίζετε, μήπως δημιουργεί νέο κύκλο μιας φιλολογίας που δεν σας βοηθάει? Τι πιστεύετε?
1: Θέλω να είμαι σαφής και σύντομος.
0: Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ, κύριε Καρχημάκη.
1: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας, η πολιτική μας αξιοπιστία. Είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015, γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς, είναι ένα Game of Thrones, το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο.
0: Άρα τι λέτε στον κύριο Δούκα?
1: Δεν απευθύνομαι στον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας είναι ένας στέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Είναι ένας στέλεχος πρώτης γραμμής, βρέθηκε.
1: Είναι ένας στέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Να διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος.
1: Πρώτης γραμμής, με σημαντική συμβολή στο έργο του στο Δήμο Αθηναίων. Θέλω να σας πω ότι στο Δήμο Αθηναίων έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα με τα ζητήματα κοινωνικής στέγασης, με τα ζητήματα της αναβίωσης της πόλης. Είναι ένας πολύ καλός Δήμος, ένα πολύ καλό στέλεχος, το οποίο δεσμεύεται όπως και κάθε άλλο στέλεχος.
0: Το βλέπετε στην πράξη, δεν δεσμεύεται, κύριε Καρχημάκη.
1: Όπως και κάθε άλλο στέλεχος του κόμματος από τις συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν δεσμεύεται στην πράξη, όπως βλέπετε. Γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνουμε επειδή ο κύριος Δούκας τοποθετείται με τον τρόπο που τοποθετείται. Έτσι,
1: όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
0: Εκεί υπάρχει ζήτημα.
1: Ζήτημα υπάρχει με μια κυβέρνηση η οποία.
0: Όχι. Ζήτημα εν προκειμένου.
1: Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει λύση για τους μικρομεσαίους. Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει ο πολιτικός διάλογος.
0: Με τον κύριο Δούκα υπάρχει ζήτημα. Γιατί σας το ρωτάω? Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δεν συζητάμε, και νομίζω ευρύτερα θα το δείτε, ότι τα στελέχη σας τις επόμενες μέρες που θα βρεθούν σε μέσα ενημέρωσης καλεσμένοι, δεν συζητάμε κατά κύριο λόγο για τις προτάσεις σας. Αντιθέτως, συζητάμε για αυτό που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ένα από τα σημαίνοντα στελέχη, θυμίζω και πάλι διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος και με σημαντικό ποσοστό, και ο μόνος άνθρωπος από το ΠΑΣΟΚ που έχει σημειώσει μια πολύ μεγάλη νίκη έναντι, στον εκλεκτό, έναντι του εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία πολλά χρόνια. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Δούκα?
1: Ήμουν σαφής στην απάντησή μου και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα συζητούνται σε ένα θεσμικό κόμμα, στα αρμόδια όργανα, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει στα RDNA, όσο ενδιαφέρον κι αν είναι.
0: Το αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ενδιαφέρον, σωστά?
1: Οποιοδήποτε, βεβαίως αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον, όμως αντιλαμβάνομαι και το ενδιαφέρον του κόσμου για τη ζωή του.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το είδα, να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση γιατί μου το έθεσαν και αρκετοί εκτός χώρου, πολίτες δηλαδή, που έτυχε να μιλήσουμε τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με την απόφαση του κυρίου Ανδρουλάκη να μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη. Μήπως και εδώ κάπως η πολιτική ζωή μπαίνει σε μια λογική δικαστηριακή, δηλαδή και πάλι μακριά από τις θέσεις και τα προγράμματα?
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όρια στον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή να βγει ένας υπουργός και λέει ψέματα. Ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι κυβέρνηση. Δεν ελέγχει όλα. Είναι κυβέρνηση. Γιατί να πει ότι των πολιτών και να διεκδικήσουμε αυτό την ψήφο, αρχίζει και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Λέει ψέματα, προσπαθεί και επιχειρεί την ηθική εξόντωση του αντιπάλου του. Ποιο είναι το κατάλληλο μέσο? Οι υπουργοί είναι πάνω από τον νόμο? Οι υπουργοί δεν είναι πολίτες? Αν ένας πολίτης δεχόταν μια συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία του έκανε πολύ κακό στην οικογενειακή του ζωή, την προσωπική του ζωή, την οικονομική, αν θέλετε, την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν θα αξιοποιούσε τα ένωμα μέσα? Για ποιο λόγο λέμε ότι θα έπρεπε η πολιτική και οι υπουργοί να είναι πάνω από τον νόμο? Για ποιο λόγο πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει μια άτυπη ασυλία?
0: Άστε.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Κύριε Καρχημάκη, σας ανησυχούν οι μετρήσεις? Είναι βέβαια πολύ αρχή. Τα δύο νέα κόμματα καλά-καλά δεν τα γνωρίζουμε, τουλάχιστον ως προς τις θέσεις και τα προγράμματά τους. Υπήρξαν κάποιες μετρήσεις που δείχνουν ότι εκτοπίζεται από τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το διαχειρίζεστε, στη Χαριλάουτρε Κούπη?
1: Ακούστε να δείτε. Όταν υπάρχει μια ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, είναι λογικό, είναι να καρπώνονται αυτή την ανακατοσούρα αυτοί που τη δημιουργούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναδεί. Αυτό όμως που στο τέλος κερδίζει είναι οι ανάγκες των πολιτών. Και οι ανάγκες των πολιτών ζητάνε λύσεις. Ζητάνε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό. Όπου υπάρχει ντροπή το 70% της γενιάς μου, της γενιάς 18 με 35, να ζει στο παιδικό του δωμάτιο, όχι από επιλογή, από ανάγκη. Ενώ είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν μπορούν να βγάλουν τον νίκη τους. Είναι η απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας, που είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και η μόνη χώρα που δεν έχει ρυθμίσει τις καταχρηστικές πρακτικές των πολυεθνικών που βάζουν καπέλο στα διεθνή προϊόντα.
0: Σας ανησυχεί αυτό? Θεωρείτε ότι είναι κάτι παροδικό?
1: Σας απάντησα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα και οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να έχει με τρία συστατικά. Πρόγραμμα προς όφελος μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα στελέχη τα οποία είναι τεχνοκρατικά καταρτισμένα για να το εφαρμόσουν, και πολιτική αξιοπιστία.
0: Εκτιμάτε ότι η δεύτερη θέση μπορεί να έχει και νέους διεκδικητές πια, ή θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ?
1: Εννοείται αν θα είναι ο δεύτερος ο κύριος Τσίπρας ή η Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία. Κύριε Καρχημάκη, για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη νέα τροπή που παίρνει μετά το λεγόμενο πόρισμα Τιχεροπούλου, θυμίζω εντάχει για τους ακροατές μας ότι στην κυρία Τιχεροπούλου ανατέθηκε να διερευνήσει το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να έχει προκληθεί, από όσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι πρέπει να δούμε αν είναι ευθύνες των βουλευτών ή των υπουργών που αναφέρονται στις σχετικές δικογραφίες. Από αυτό το πόρισμα φαίνεται ότι η ζημία είναι πολύ πολύ μικρότερη. Σίγουρα δεν στοιχειοθετούνται κακουργήματα. Εδώ τι έχει συμβεί?
1: Πρέπει να δείτε, το ΠΑΣΟ και νομίζω και οποιοδήποτε άλλος πολίτης είπε το αυτονόητο. Δεν κάναμε το δικαστή. Είπαμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί. Ακόμα και με το πόρισμα Τιχεροπούλου, δεν είναι κλειστό πόρισμα. Είναι κάτι το οποίο, εάν είχε ανοίξει ποινική έρευνα, θα μπορούσαμε πιθανώς να έχουμε μπει σε μεγαλύτερο βάθος, με περισσότερους μάρτυρες, και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι διασυνδέσεις. Αυτό δεν έγινε. Νομίζω.
0: Αν το είχατε νωρίτερα στα χέρια σας, θα κάνατε πρόταση για προανακριτική.
1: Νομίζω πρέπει να πάμε πέρα από αυτό. ξέρετε, η προανακριτική είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρειαζόμαστε επειδή υπάρχει το άρθρο 86. Είναι ένα άρθρο του Συντάγματος το οποίο λέει ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Οι υπουργοί, οι βουλευτές.
0: Εντάξει, υπάρχει σε πολλές χώρες της Δύσης, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.
1: Και οι υπόλοιποι πολίτες.
0: Ναι.
1: Εάν υπήρχε πρόταση του Πασόκ στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία λέει ότι, ότι δεν μπορεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να είναι υπεύθυνη να απαντήσει για το αν θα υπάρξει, όχι ποινική δίωξη, ποινική έρευνα. Γιατί αυτό κάνει προανακριτική. Παίρνει το ρόλο του ανακριτική έρευνα. Αν θα υπάρξει ποινική έρευνα για έναν υπουργό, τότε δεν θα ήμασταν εδώ. Άρα, εμείς τι λέμε. Λέμε ότι για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο όπου οι υπουργοί θα είναι όπως οι υπόλοιποι πολίτες.
0: Θα την είχατε ζητήσει την προανακριτική αν υπήρχε το πόρισμα τη Χεροπούλου στη διάθεσή σας νωρίτερα?
1: Θα είχαμε ζητήσει την προανακριτική εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια ποινικού αδικήματος. Όπως φαίνεται από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θεωρούμε ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο και ότι όλοι πρέπει να διερευνηθούν. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και την πρόταση συνταγματική αναθεώρηση της αλλαγής του άρθρου 86, προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, για την πρώτη ώρα, γιατί έχουμε δύο ώρα, είπαμε σήμερα μαζί. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή στα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες σας θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Περισσότερες διαφημίσεις θα μας πάνε στην κορυφή της ώρας. Και επιστρέφοντας, ελπίζω ότι θα είστε και πάλι εδώ να συνεχίσουμε ως τις 11 που αλλού στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνη για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

Είμαστε, επιστρέψαμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σας? Ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν είστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε κι εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi, απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα. Ο ακροατής μας, ο Θύμιος, που υπογράφει ως ο Μεσαίωνας, λέει: είναι μάστιγα τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να το δούμε με τη δικαιοσύνη. Ανώνυμος λέει: η πολιτική, αλλά τους ρωτάς και άλλα απαντάνε. Εννοείται. Μα αυτή είναι η δουλειά του. Στο job description αυτό διαβάζεις. Καταρχάς καταλαβαίνεις το media training, είναι εκπαιδευμένοι έτσι. Ρωτάς, ας πούμε, ρωτάς. Τι ώρα θα γίνει αύριο η συνεδρία? Και σου απαντάει: θα μου επιτρέψετε, θα απαντήσω στην ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε όμως πρώτα να σταθώ σε κάτι άλλο που το θεωρώ μείζον. Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι τι ώρα. Το θέμα είναι ποιος θα απαντήσει καλύτερα στα προβλήματα του κόμματος. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται τόσα χρόνια, η ίδια ιστορία. Ρωτάμε, εμείς ρωτάμε. Λοιπόν, αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, προφανώς δεν είμαι ο Σωτήρης Ξενάκης ούτε ο Βασίλης Κουρής. Τους έχουμε αφήσει σήμερα που είναι αργία να πάνε να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Και έχουμε μείνει εδώ και θα πάμε έτσι ως τις 11. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος Κονσολιέρης, εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Διονυσία Μίτσια θα σας απαντήσει στο 211-1080-880. Μουσικές διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και εμείς μιλάμε για την πολιτική, για τον καιρό, για το τριήμερο, για τα εργασιακά εντός και εκτός, για το που έχετε πάει για το τριήμερο εσείς που στέλνετε μηνύματα και φωτογραφίες. Το είπα το mail, να το ξαναπώ, τσάμπα είναι. radio@parapolitika.gr. Και είπαμε για τις πανελλαδικές, διαβάζω εδώ μια συνάδελφος που προφανώς τα παιδιά της είναι τώρα σε αυτή τη φάση. Λέει: στο απαράδεκτο όπως κάθε χρόνο άλλωστε βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου, τα ονόματα των πρωταγωνιστών στην Αμερικανική Επανάσταση γράφονται ως Βενιαμίν Φραγκλίνος. Ωραίο. Εντάξει. Θωμάς Τζέφερσον. Αλλά το καταπληκτικό είναι το, όχι Γεώργιος, αλλά Γιώργος Ουάσιγκτον. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση. Α, σκέψου, Κάνιγκος, Κοδρικτόνος, τραγαγύρευε. Το καλύτερο που είχα διαβάσει πριν από χρόνια και μου είχε κάνει έτσι εντύπωση είναι η ταλαιπώρια που έχει περάσει ο Σέξπιρ στα ελληνικά. Πριν καταλήξουμε να συμφωνήσουμε ότι θα τον λέμε Σέξπιρ, και τι δεν τον είπαμε, Σακεσπίρο, Σεξπίρο, Σακεσπίρ. Σε και σπύρο. Σχακεσπεάρι. Αλλά το αγαπημένο όλων, το προσωπικό μου αγαπημένο, που το έχω δει σε σχετικές, ας πούμε, εργασίες και δημοσιεύσεις συναδέλφων. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ισχύει, αλλά το έχω δει τόσες φορές και δεν έχει καταρριφθεί ποτέ. Είναι η προσπάθεια να ελληνοποιηθεί το επώνυμο Σέξπιρ, αποδίδοντας στα ελληνικά το νόημα των λέξεων. Έτσι, δηλαδή say και spear. Πάλο και δόρυ. Τι είναι το spear, ναι. Αυτή η προσπάθεια που σας περιέγραψα οδήγησε στο αποτέλεσμα να λέγεται ο Σέξπιρ εχέσπαλος. Δεν το ξέρεις, Θανάση. Αυτή η εκπομπή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μια μέρα κάποιος εκεί έξω θα πάει σε ένα από αυτά τα τηλεπαιχνίδια και στην κρίσιμη ερώτηση για τα 100.000 θα του πούνε πώς τον λέγανε το Σέξπιρ. 15% θα δώσετε εδώ σε εμάς.

Ωραίος, κάνει, βγαίνει στην αντεπίθεση εδώ φίλος ακροατής. Γιατί λέει τον Ευρυπίδη τον Ελένη Γιουρίπιντες. Εντάξει, πάσο. Ο Ρογύρος Βάκονας. Ο Ισάκ Νεύτων. Ντόλι Πάρτον αγαπάμε σε όλες τις γλώσσες.

Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος και τσίμπησα μια ειδισούλα να τη μοιραστώ. Όχι καπνίσματος. παιδιά, κατά του καπνίσματος. Τρελαίνομαι. Παγκόσμια ημέρα διαφθοράς που βγαίνουμε όλοι και πάει ρεμούλα στο Θεό. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, 31η Μαΐου. Και επειδή οι πιστοί σε αυτήν την εκπομπή ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για αυτά τα νέα προϊόντα τα οποία τα βλέπεις σε κάτι συσκευασίες ροζ, πορτοκαλί, πράσινο φλούο και έχουν γεύση τσιχλόφουσκα και έχουν γεύση. Είναι σαφές ότι εδώ δεν πάει ο παραγωγός να πιάσει τον καπνιστή που θέλει να κάνει τη μετάβαση και να το κόψει. Θέλει να πιάσει τον 11χρονο. Και δυστυχώς πολλές φορές οι περιπτεράδες εξυπηρετούν. Γιατί το λέω πολύ καταγγελτικά? Γιατί λέει το 5% των μαθητών στην Ελλάδα κάνει καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυτό είναι το ποσοστό, είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, έτσι. Τα βλέπεις, αν περάσεις ώρα σχολάσματος έξω από γυμνάσιο, το βλέπεις, είναι όλα με ένα τέτοιο πράγμα στο χέρι και στο στόμα. Είναι προφανές δηλαδή, δεν ξέρω, να βγει μια οδηγία πως κάνανε για τα τσιγάρα που τα ντύσανε με εκείνες τις εικόνες της καρκίνους και όλα τα υπόλοιπα πρωί-πρωί. Κάτι αντίστοιχο. Και μια ρέγουλα και στις γεύσεις και στο μάρκετινγκ του πράγματος και στα χρώματα. Δεν μπορεί να φτιάχνεις ένα προϊόν που είναι σαφές ότι από πλευράς μάρκετινγκ εκεί στοχεύει. Και αυτό να το αφήνεις ανεξέλεγκτο. Επίσης λέει, στην Ελλάδα σημειώθηκε φέτος η μεγαλύτερη αύξηση συνδυαστικής χρήσης τσιγάρου και ηλεκτρονικού τσιγάρου. Παιδιά, να βάζετε και τέτοια και τσιρότα νικοτίνης ταυτόχρονα και καμιά τσιγλίτσα. Και μάζεψα και κάτι άλλο που το είδα τις τελευταίες μέρες και πραγματικά λέω, να ρε παιδί μου, κάτι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ αισιόδοξο. Υπάρχει, λέει, ένα νέο χάπι που διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης ασθενών με καρκίνο στο πάγκρας. Πάντα θυμάμαι αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, το Σιμόπουλο, το Διονύση Σιμόπουλο του Πλανηταρίου. Θα τον θυμάστε γιατί είναι ένας άνθρωπος που έκανε τρομερό έργο και είχε και την γενναιότητα, την ιδέα και τη μάχη του με αυτή τη μορφή καρκίνου να τη μοιραστεί, να την καταστήσει δημόσια. Θυμάμαι έγραφε στην Καθημερινή και έγραφε και στο ιστολόγιο του έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του και διάφορες φάσεις. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Το μοιράζομαι γιατί αυτή είναι μια μορφή καρκίνου που στο μυαλό μας δεν είναι έτσι πάντα, αλλά στο μυαλό μας την έχουμε κάπως ταυτισμένη ως μοιραία. Η επιστήμη κάνει θαύματα. Αναζητήστε, διαβάστε. Τώρα δεν θέλω να σας πω ότι λεπτομέρεια υπάρχει, αλλά ψάξτε το λίγο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ναι, ναι, το ξαναλέω. Προφανώς τώρα συντονιστήκατε. Τα σούπερ μάρκετ σήμερα λειτουργούν και γενικά το λιανεμπόριο κανονικά λειτουργεί. Τώρα, αν κάποιος θέλει να αργήσει, οκ. Okay. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι αν μιλάτε για ένα κατάστημα, ας πούμε, κάπου συνοικιακό, καλό είναι πριν ξεκινήσετε να πάρετε ένα τηλέφωνο. Γιατί όταν η αργία είναι Δευτέρα, το πράγμα ζορίζει λίγο παραπάνω. Δύο λόγια για το μενού της δεύτερης ώρας. Θα είναι μαζί μας μετά τις διαφημίσεις, όχι ακόμα, σε κάνα δεκάλεπτο. Ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Ο κύριος Ιωακιμίδης έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Προοδευτική εξωτερική πολιτική». Πολιτική πέρα από στερεότυπα, προτάσεις για προοδευτική εξωτερική πολιτική. Και λέει μέσα όλα αυτά που αυτολογοκρίνονται οι περισσότεροι στη χώρα και δεν τα λένε. Είπα ότι μια μέρα σαν αυτή που έχουμε δίωρο, έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε λίγο από τα στενά όρια της πολιτικής και παραπολιτικής επικαιρότητας και να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ρεαλισμός λείπει όταν συζητάμε για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά που έχουμε μάθει να τα λέμε εθνικά, και αυτό ακόμα κάτι λέει για μας. Περισσεύει ο μαξιμαλισμός πολλές φορές, ο οποίος είναι χρήσιμος αν θες να μαζέψεις ψηφαλάκια, γιατί κάνεις τον ψηφοφόρο να νιώθει τα στήθια του να φουσκώνουν από υπερηφάνεια, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο είναι μείον, και αυτό το δείχνει η ιστορία με πολλές αφορμές, όλες πικρές. Στο δεύτερο μέρος με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο μιλάμε με αφορμή ένα άλλο βιβλίο, το δικό του βιβλίο για την κλιματική αλλαγή. Και το κάνουμε αυτό τώρα που σίγουρα θα έχετε δει στα δελτία ότι η πραγματικότητα κάπως μοιάζει βγαλμένη από δυστοπία, κλιματολογικά εννοώ. Είδατε τι έγινε στη Βρετανία τις προηγούμενες μέρες με 39 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κινηθούμε. Και εδώ ένας φίλος ο Κροατής που μάλλον ξέρει την αδυναμία που έχω στα έντομα. Μου έστειλε μια είδηση ότι βρέθηκε, λέει, νέο είδος εντόμου σε μια σπηλιά στο Καστελόριζο, και εκεί να μείνει, φίλε ακροατής, στη σπηλιά στο Καστελόριζο να μείνει. Είναι, λέει, ένα νέο είδος γρίλου. Σπηλαιόβιος γρίλος. Και το συνοδεύει και με φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω. Αυτά τα μηνύματα καλύτερα να τα αποφεύγετε. Θα σας δώσω εγώ 2-3 διευθύνσεις mail ανταγωνιστών μας. Να τα στέλνετε εκεί. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Παραπολιτικά, 90,1.

0: give it to the band.
1: 21 λεπτά μετά τις 10, μια τέλεια μέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η Αθήνα άδεια και κούκλα. Και εμείς εδώ στις επάλξεις και σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα. Α, και μαζεύετε και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

έχω ξανακούσει. Σερ, είναι πρώτη φορά το ακούω. Ωραίο είναι. Διαφορετικό. Κάπως θεατρικό. Στέλνετε φωτογραφίες, αλλά δεν λέτε από πού είναι. Τι να κάνω. Κάτι ακροθαλασσιές βλέπω, τα γνωστά.

0: Ευτική, εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική από τις εκδόσεις Σιδέρης. Είναι ένα βιβλίο που πιάνοντάς το στα χέρια μου θαύμασα την τόλμη του καθηγητή που το υπογράφει. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό, γιατί σημαίνει ότι ζούμε όλοι έχοντας κανονικοποιήσει μια τρομερή αυτολογοκρισία και μια σειρά ταμπού που δεν τολμά κανείς να τα σπάσει για να πει αυτονόητα πράγματα ή για να πει την αλήθεια. Ή για να διατρέξει την ιστορία προκειμένου να καταλήξει στο τι μας έχει διδάξει η ιστορία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ιωακιμίδης όμως το τολμά αυτό, το κάνει και γι' αυτό του ζήτησα να είναι μαζί μας και να πούμε δύο λόγια έτσι και εδώ στο ραδιόφωνο για αυτό το βιβλίο και για τη λογική πίσω από τη συγγραφή του. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ, καλό μήνα, ευχαριστώ πρώτον για την τόσο θα έλεγα πετυχημένη διαδικασία συντονισμού που κάνατε στην εκδήλωση με τις τρεις διακεκριμένες κυρίες, την τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Κυρία Σακελαροπούλου, κυρία Δαμανάκη, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και για τα καλά σας λόγια που είχατε την καλοσύνη να πείτε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι όμως καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα. Διότι κύριε καθηγητά, όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο ξέρουμε καλά, το ξέρουμε βιωματικά εννοώ, ότι και οι ίδιοι πολλές φορές αυτολογοκρινόμαστε, αλλά το σημαντικότερο και το χειρότερο και εκείνοι που διαχειρίζονται εξουσία επίσης έχουν συγκεκριμένα κρατήματα, γιατί πολλές φορές έχει κόστος να υποθούν κάποια πράγματα με το όνομά τους. Εσείς το κάνετε σε αυτό το βιβλίο. Ποια είναι η σκέψη πίσω από την ιδέα και πώς θα περιγράφατε σε κάποιον που δεν έχει ακούσει τίποτα γι' αυτό, πώς θα περιγράφατε αυτό το βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, ο στόχος του βιβλίου είναι να πει ορισμένες αλήθειες, ίσως αυτονόητες αλήθειες, οι οποίες όμως δεν λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Με άλλα λόγια, όλοι μας, θα έλεγα και στον πολιτικό χώρο και στον ακαδημαϊκό χώρο, επιτρέψτε μου να πω και στον δημοσιογραφικό χώρο, τίνουμε στην αυτολογοκρισία. Με άλλα λόγια, τίνουμε στο να κάνουμε αναπαραγωγή ενός στερεότυπου λόγου με κλισέ, τα οποία λίγο πολύ συγκαλύπτουν την πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο το έθνος να μάθει να θεωρεί εθνικό οτιδήποτε είναι αληθινό, που είπε και ο μεγάλος ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Διότι χωρίς την αλήθεια, χωρίς τη γνώση της πραγματικότητας, δεν μπορούμε ούτε να έχουμε μία αντικειμενική κατά κάποιο τρόπο γνώση των προβλημάτων, πολύ περισσότερο δε να χαράξουμε στρατηγικές για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
0: Αν σας ζητούσα για κάποιον που τώρα ακούει αυτή τη συζήτηση και που έχει αυθεντική περιέργεια, δηλαδή τι είναι αυτό ας πούμε που δεν λέμε, ενώ ξέρουμε ότι είναι έτσι, υπάρχουν 2-3 παραδείγματα που θα ήταν ας πούμε κάπως αντιπροσωπευτικά αυτού που πρεσβεύει και το βιβλίο. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 πράγματα που έχουν παγιωθεί στο δημόσιο διάλογο με έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μου ζητάτε συγκεκριμένα παραδείγματα, θα πάρω το πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που είναι και το πλέον επίκαιρο και αυτή τη στιγμή, και θα αναφερθώ εκεί. Λέμε παραδείγματος χάρη και επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία. Και βεβαίως, θα έλεγα στις ιδιωτικές συζητήσεις, ακόμη και οι ακαδημαϊκοί αναλυτές ή οποιοδήποτε αν θέλετε ασχολούνται με το ζήτημα παραδέχονται ότι τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα, δεν είναι ένα, δεν τα θέτει η Ελλάδα, τα θέτει ενδεχομένως η Τουρκία, αλλά όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, τα προβλήματα τα οποία τίθενται ανεξάρτητα από ποιον τίθεται θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνετε καμία παραχώρηση στην διαπραγμάτευση, ότι εκχωρείτε δικαιώματα, πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την ελληνική κυριαρχία. Αντιθέτως, προσπαθείτε να προστατεύσετε την ελληνική κυριαρχία. Αλλά δεν μπορείτε να σπρώχνετε τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
0: Ο χρόνος, και αυτή η πρακτική, του αφήνω το χρόνο να κυλήσει. Πώς λειτουργεί προς όφελος της Ελλάδας ή σε βάρος μας?
1: Εδώ θίγεται νομίζω ένα κρίσιμο ως ζήτημα μια κρίσιμη διάσταση των προβλημάτων.

0: υπάρχει μία άγραφτη, αν θέλετε, υπόθεση που λέει ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, υπέρ των ελληνικών απόψεων, υπέρ της Ελλάδας.
1: Άστο δηλαδή όπως είναι.
0: Άστο όπως είναι. Και ο χρόνος, στο βάθος του χρόνου, στο βάθος, αν θέλετε, στο μελλοντικό απροσδιόριστο χρόνο, θα επιλυθούν τα προβλήματα, ενδεχομένως με κάποια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, μια που ήταν
1: μέρα που είναι.
0: Ημέρα ακριβώς, σήμερα η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι ο χρόνος δεν εργάζεται υπέρ των ελληνικών απόψεων.
1: Γιατί?
0: Αντιθέτως, ο χρόνος εργάζεται υπέρ της Τουρκίας. Διότι, εάν ξεκινήσουμε από την αφετηρία, και η αφετηρία για την τρέχουσα κρίση την Έλληνα-Τουρκική είναι το 1973 ως γνωστόν, τότε ξεκίνησε. Και τότε είχαμε μόνο ένα ζήτημα στην ατζέντα, που ήταν η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Και σήμερα έχουμε τουλάχιστον 10, εξαρτάται πώς θα τα μετρήσετε, αλλά πάντως οπωσδήποτε 10, τα οποία έχει θέσει η Τουρκία και που ήταν εντελώς μα εντελώς άγνωστα το 1973.
1: Τι μας λέει όμως ότι αν είχαμε συμφωνήσει τότε ή τέλος πάντων τις επόμενες δεκαετίες, υπήρξαν σημαντικές ευκαιρίες, εσείς στο βιβλίο στέκεστε ιδιαίτερα και στο 2002. Τι μας λέει όμως ότι αν είχαμε διευθετήσει την μοναδική τότε διαφορά μας, δεν θα εμφανιζόταν μια ατζέντα από την άλλη πλευρά?
0: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε αυτό. Αλλά πάντως θα είχαμε κλείσει αυτό το ζήτημα, θα είχαμε ομαλοποιήσει τότε τις σχέσεις μας και ως εκ τούτου θα ήταν μάλλον δύσκολο για την Τουρκία να ζητήσει, να επαναφέρει ζητήματα ή να φέρει ζητήματα καινούργια στην ατζέντα. Όπως φέρνει συνεχώς και κατά περιόδους, δηλαδή φέρνει και ένα νέο ζήτημα. Το τελευταίο είναι αυτό το οποίο έρχεται και που είναι η νομοθέτηση με εσωτερικό νόμο που δεν έχει βεβαίως καμία εγκυρότητα με βάση το διεθνές δίκαιο, τη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά παρά τα αυτά αποτελεί μια πολιτική πραγματικότητα ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε νομική, αν θέλετε, εγκυρότητα ή μη. Επομένως εδώ το γεγονός ότι εμένουμε, και πρέπει να τονίσω κάτι, ότι η άποψη περί ενός θέματος ήταν αρχικός του Ανδρέα Παπανδρέου το 81, την εγκατέλειψε το 87 μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αζάλ και επανήλθε πλέον το 2004 υπό νέα μορφή και λίγο πολύ έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο η κοινώς αποδεκτή θέση από όλο το πολιτικό σύστημα. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Αν θέλετε άλλο, μπορώ πολύ ευχαρίστως να σας δώσω, που δείχνει ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και
1: δώστε μας άλλο ένα, γιατί μου κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
0: Κοιτάξτε, επιμένουμε στη μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Τα επιμένουμε, δεν την κάνουμε βέβαια. Επιμένουμε στα λόγια, δεν την κάνουμε.
0: Μα ακριβώς αυτό. Ενώ γνωρίζουμε και το γνωρίζουν όλοι ότι δεν πρόκειται ποτέ να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα.
1: Γιατί δεν είναι δικαίωμά μας?
0: Διότι, κοιτάξτε, από το 1995 που επικυρώσαμε την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν περάσει 40 χρόνια, 30 χρόνια και πλέον 40 πόσα.
1: 30.
0: Τα έχω μπερδέψει.
1: Με τρομάξατε, γιατί αν είχαν περάσει 40, τώρα θα ήμουν 55.
0: 40 έχω περάσει από την υιοθέτηση της Άγκλος, τη Σύμβαση, το 82. Το 82. Και παρά τα αυτά, επιμένουμε εκεί, είναι το ζήτημα κλειδί. Απορρίψαμε το 2003-2004 την, θα έλεγα, λογική θέση που ήταν η διαφοροποιημένη επέκταση.
1: Αλλού 8, αλλού 10, αλλού 12 μίλια.
0: Αλλού 8, αλλού 10 ανάλογα με το έμπρος της θάλασσας. Και βεβαίως επικαλούμεθα με έναν νομικίστικο τρόπο τη σύμβαση, το άρθρο 3 της σύμβασης. Αλλά ξέρετε, η σύμβαση, όλο το κείμενο, εάν το διαβάσετε με τον δέοντα τρόπο που πρέπει να το διαβάσετε, σας λέει ότι σε στενές θάλασσες όπως είναι το Αιγαίο και τα λοιπά, όπως κάνετε για ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, θα πρέπει τελικώς να διαπραγματευτείτε με την άλλη πλευρά και να βρείτε μια συμφωνημένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιστάσεις και οτιδήποτε.
1: Υπάρχει αυτό και... Ναι, με συγχωρείτε.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπετε κάποια δικαιώματα, διότι αυτά τα δικαιώματα είναι δυνάμει, δεν τα έχετε. Είναι...
1: Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, έτσι,
0: δεν έχω τίποτα, απολύτως. Ναι. Παραμένουμε στα έξι... ναυτικά, στα 6 ναυτικά μίλια.
1: Ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, πριν έρθουμε κάπως στο ευρύτερο πεδίο, γιατί έχει σημασία αυτό που λέει το βιβλίο σας και για το προοδευτικόν του πράγματος, και θέλω να σταθούμε και σε αυτό. Αλλά ένα ερώτημα έχει να κάνει, μιας και μιλήσατε για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Είναι μόνο η Τουρκία που θα είχε πρόβλημα αν αύριο το πρωί λέγαμε εμείς πάμε τα νερά μας στα 12 μίλια? Εξαντλούμε δηλαδή αυτό που μας δίνει η Άγκλος?
0: Ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα, διότι εάν υποθέσουμε ότι επεκτείνουμε στα 12, δεν προκαλούμε προβλήματα μόνο στην Τουρκία. Προκαλούμε προβλήματα σε όλη την διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, δηλαδή σε όλες τις χώρες που διαπλέουν το Αιγαίο. Διότι στην περίπτωση της επέκτασης, τα διεθνή ύδατα, η ελεύθερη θάλασσα δηλαδή, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα ελευθέρως να την διασχίζει, να περνά, συρρυκνούνται από το 49% που είναι σήμερα σε ένα 19% και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαφανίζεται πλήρως. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνει
1: Και ένας ακροατής που το ακούει...
0: διέλευση και τα λοιπά.
1: Ένας ακροατής που το ακούει τώρα αυτό και λέει τι να κάνουμε, είναι η γεωγραφία. Ας γίνει ελληνική λίμνη. Τι θα ακούσει από έναν γνώστη των πραγμάτων όπως εσείς?
0: Κοιτάξτε, εάν αυτό το αποφάσισαν όλες οι χώρες, παραδείγματος χάρη το Ιράν για το Ορμούζ, όπως είναι μια αντιστοιχία περίπου, και έκλειναν τις θάλασσες και τα λοιπά, τότε προφανώς η ελευθερία της ναυσιπλοείας, που είναι ένα δόγμα για την Ελλάδα, διότι είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρή ναυτιλία και επομένως ενδιαφέρεται για την ελευθερία της ναυσιπλοείας σε παγκόσμια κλίμακα, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε καταρρεύσει. Δεν μπορείτε να κλείσετε μία θάλασσα. Βεβαίως υπάρχουν, η συνθήκη προβλέπει διάφορους τρόπους κτλ. Αλλά ως καταστάσεις που αντιμετωπίζουν αυτό που θα λέγαμε ειδικότερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή όμως πάμε με έναν σχεδιασμό. Λέμε ότι θα επεκτείνουμε εδώ και δεν μας ενδιαφέρει αν κλείσει το Αιγαίο στη διεθνή ναυτιλία. Δηλαδή αν οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι οποίοι διασχίζουν το Αιγαίο για να βγουν, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα κτλ. Δεν μπορούν να το κάνουν. Και γι' αυτό πάντοτε θέτουν το ζήτημα στην ελληνική πλευρά ότι δεν πρέπει να επεκτείνει.
1: Άρα δεν είναι μόνο το ζήτημα των αντιδράσεων ή της απειλής πολέμου από τους γείτονες. Είναι και ένα ζήτημα για τη διεθνή ναυσιπλοεία.
0: Βεβαίως, ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ σε κάτι ακόμη.
0: Επιτρέψτε μου να πω, με συγχωρείτε, πριν προχωρήσουμε, το γεγονός της ελληνικής, οποιασδήποτε ελληνικής θέσης, δεν δικαιολογεί ούτε νομιμοποιεί σε καμία περίπτωση το κάζους που έχει διατυπώσει η Τουρκία. Είναι μια άλλη... αν θέλετε, έκνομη ενέργεια της Τουρκίας που δεν δικαιολογείται με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Μία από τις πολλές του είδους.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε καθηγητά, λέτε στο βιβλίο, το και από τον τίτλο ακόμη το δηλώνετε, ότι υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει προοδευτική εξωτερική πολιτική. Όταν ακούμε προοδευτικός, συνήθως μεταφράζοντάς το στο επίπεδο της πολιτικής ανάλυσης, κοιτάμε από το κέντρο και προς τα αριστερά. Εμείς όμως έχουμε συνηθίσει στη χώρα να υπάρχει ένα διακομματικό κονσένσους για τα λεγόμενα εθνικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική. Σαν να μην, ενώ δεχόμαστε, ας πούμε, ότι η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία όχι απλά μπορεί, αλλά οφείλει να είναι διαφορετική από την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, γιατί πρεσβεύουν άλλες ιδεολογίες. Στην εξωτερική πολιτική, οι Έλληνες, έχω σωστά την εντύπωση ότι κάπως έχουμε εκπαιδευτεί να θεωρούμε ότι σε αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής οφείλει να μην υπάρχει διαφοροποίηση?
0: Να σας πω, όπως ορθώς είπατε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, οι πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό σύστημα οφείλει να έχει μία συνένεση στους βασικούς στρατηγικούς στόχους, δηλαδή στην προστασία της ελληνικής κυριαρχίας. Εκεί δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί, δεν υπάρχει διαφορετική άποψη και ορθώς δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για το πώς ακριβώς επιλύουμε και προσεγγίζουμε ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή το πώς διαμορφώνουμε τους στόχους, τους επιμέρους και τα μέσα της εξωτερικής πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή με οριακές, αν θέλετε, αποκλίσεις διαχειριστικού χαρακτήρα, τεχνικού χαρακτήρα, ουσιαστικά δεν υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση, λόγω χάρη για τα ελαιοτουργικά, τα οποία κάπως συζητήσαμε, που να λέει ότι όχι, σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την ατζέντα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα εκτός από την οριοθέτηση της υφαλοκορπίδας. Έχετε ακούσει εσείς κάποια πολιτική δύναμη να λέει κάτι διαφορετικό από αυτό το μονότονο ότι υπάρχει ένα θέμα και μόνο? Όχι. Σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων. Εάν αφαιρέσετε την περίοδο των διερευνητικών συνομιλιών 2002-2003, όπου εκεί έγινε μία προσπάθεια για τη διαφοροποιημένη επέκταση, έκτοτε επικρατεί αυτή, αν θέλετε, η ανελαστική τοποθέτηση που δεν οδηγεί πουθενά, ότι θα επεκτείνουμε μονομερώς κάποτε στο μέλλον όταν το κρίνουμε εμείς, και μάλιστα στα 12 μίλια. Η συνθήκη σημειωτέων δεν μιλάει στα 12, λέει μέχρι τα 12.
1: Αυτό το μέχρι γιατί δεν το ακούμε, δεν το ακούμε ποτέ.
0: Διότι πάρα πολύ απλά θέλουμε μισόν και καλά να πάμε στα 12 και όχι μέχρι τα 12, που μέχρι τα 12 σημαίνει ότι μπορεί από τα 6 να στα 7 ή στα 8.
1: Κύριε,
0: ενδεχομένως κάπου στα 12, δεν αποκλείεται, αλλά όχι καθολικό στα 12.
1: Κύριε Ιωακιμίδη, γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση βάσει ιδεολογικού υποβάθρου? Τι είναι αυτό που μας κάνει σε αυτά τα θέματα που τα λέμε εθνικά, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τι είναι αυτό που κάνει τις πολιτικές δυνάμεις να στοιχίζονται και να μην τολμούν ακόμη και να αρθρώσουν κάποια από αυτά τα λίγα που μας είπατε εσείς και που δεν αμφισβητούνται? Ότι έτσι είναι τώρα, πώς θα γίνουν στην πράξη είναι ένα θέμα, αλλά το πώς είναι στις συνθήκες είναι σαφές.
0: Διότι ξέρετε, φοβάμαι ότι έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα μαξιμαλισμού που κατά κάποιο τρόπο αυτοπαγιδεύει όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει το πολιτικό κόστος, το διαβόητο πολιτικό κόστος, ότι εάν υποστηρίξει κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο από τα 12 μίλια ή από το κάτι περισσότερο από το ένα θέμα, μπορεί ενδεχομένως να κατηγορηθεί ότι κάνει πολιτική κατευνασμού ή μειοδοσίας ίσως, και ως εκ τούτου υιοθετεί μια εύκολη μαξιμαλιστική θέση, έστω και αν είναι εντελώς παραγωγική και απλώς ουσιαστικός ενισχύει την άλλη πλευρά να παρουσιάζει νέα θέματα και νέες αξιώσεις, νέες θεόλες θέσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι ζημιογόνες για το εθνικό συμφέρον το δικό μας.
1: Λοιπόν,
0: συνεπώς συντηρείται όλη αυτή και ανακυκλώνεται αυτή η αδιέξοδη κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κρατώ αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, πολύ επίπεδα χρήσιμο, να αντιληφθούμε ότι το εθνικό είναι το αληθές και να μην έχουμε και στεγανά στην ικανότητά μας την αλήθεια να τη δούμε και να την εμπεδώσουμε στο μυαλό μας και να τη μεταφράσουμε και σε πολιτική θέση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
0: Και καλό μήνα.
1: Επίσης. Από τις εκδόσεις Σιδέρης, πέρα από τα στερεότυπα, νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική, το βιβλίο που υπογράφει ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Το βρήκα πολύ χρήσιμο. Σας το συστήνω ανεπιφυλάκτα.

0: Σκέφτηκα τις προηγούμενες μέρες βλέποντας τα ρεπορτάζ από τον Καύσωνα και αυτά τις εικόνες με τα σαραντάρια στη Βρετανία, ότι ίσως είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε ένα βιβλίο που δεν είναι νέο, αλλά που προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί πραγματεύεται τα της κλιματικής κρίσης με έναν τρόπο πολύ πρακτικά προσανατολισμένο, με 50 απαντήσεις και για την κλιματική αλλαγή και για τις συνέπειες της. Με απλά λόγια, χωρίς υστερίες και υπερβολές, όπως υπόσχεται ήδη από το εξώφυλλο, το υπογράφει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Του ζήτησα λοιπόν να μας αφιερώσει σήμερα, πρώτη του μήνα, λίγα λεπτά για να πούμε δύο πράγματα. Καλημέρα Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
0: Όλα τα καλά. Σκεφτόμουν ότι με την κλιματική αλλαγή συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με πολλά πράγματα που αφήνουν χώρο για perception. Και όταν αυτό δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη γνώση, έρευνα, απαντήσεις, είναι θολό. Και ότι είναι θολό συνήθως δεν μπορούμε ακριβώς να το κατατάξουμε στο μυαλό μας και να το αξιολογήσουμε. Το βιβλίο στο βρήκα εξαιρετικά χρήσιμο. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για να δικαιολογούμε και όλους εμάς που για πάρα πολύ καιρό ίσως να μην έχουμε την πλήρη σχετική εικόνα για το πρόβλημα, είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο. Επιστημονικά πάρα πολύ περίπλοκο, που αγγίζει πολλές διαφορετικές επιστήμες. Πρέπει κάποιος να έχει τρομακτικά ευρεία γνώση για να μπορέσει να πάρει μια εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά. Υπάρχουν, είδα στη διαδικασία της έρευνας για το βιβλίο, υπάρχουν επιστήμονες εξαιρετικά έμπειροι σε μια συγκεκριμένη πτυχή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, που δεν ξέρουν κάποια βασικά πράγματα για άλλες πτυχές, για τους παγετώνες, για κάποια πράγματα που δεν επίπτουν ακριβώς στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίπλοκο φαινόμενο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι βεβαίως να ενημερωνόμαστε για να καταλαβαίνουμε από τις πιο αξιόπιστες πηγές που μπορούμε να βρούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί συμβαίνουν πράγματα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε, και επίσης είναι και αυτό δικαιολογία για όλες και όλους εμάς, συνήθως αντιμετωπίζουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής μέσα από ειδήσεις σαν αυτές που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα για τον Καύσωνα στην Ευρώπη. Ή ακούμε τις ειδήσεις για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που είναι συνήθως δραματικές. Για τις πυρκαγιές, για τους καύσωνες, για τις πλημμύρες. Αλλά δεν ακούμε και κανένα διατάφτα. Δεν ακούμε, και φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι σε αυτό, το ωραία και τι κάνουμε τώρα. Έχει γίνει κάτι, έχει κάνει κάποιος κάτι για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οπότε έχουμε μόνο το θέμα του, βλέπουμε μόνο τις πτυχές, τις πάρα πολύ σοβαρές, βλέπουμε τις συνέπειες και δεν μαθαίνουμε για το τι γίνεται προς την κατεύθυνση της λύσης.
0: Καταρχάς να το πούμε αυτό. Αυτή είναι μια μάχη που τη δίνουμε πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι... Ναι. Και έχουν γίνει σημαντικά πράγματα, έτσι δεν είναι, για να βάλουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση.
1: Και έχουμε και αφορμή για να το πούμε. Γίνει μια καταπληκτική είδηση που δεν την πήραμε χαμπάρι περισσότερες και περισσότεροι το προηγούμενο διάστημα. Καταργήθηκε ένα από τα πιθανά σενάρια για τη μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει, αξίζει να το πούμε, γιατί δείχνει ότι δεν είναι μηδέν η προσπάθεια που γίνεται. Έχει αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτός ο οργανισμός στα Ηνωμένα Έθνη, ο IPCC, είναι οι καλύτεροι επιστήμονες του κόσμου, αυτοί που ξέρουν καλύτερα τα θέματα, μαζεύονται, γράφουν reports, μελέτες, εκθέσεις κάθε 6-7 χρόνια περίπου, οι οποίες αποτυπώνουν το πού βρισκόμαστε, τι ξέρουμε για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, και κάνουν και προβλέψεις. Φτιάχνουν σενάρια για το πώς θα πάει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με κάποιες παραδοχές. Αν θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου, αν θα μειώσουμε το ρηκτά καύσιμα. Κάνουν διάφορες παραδοχές και βγάζουν εναλλακτικά σενάρια. Σύμφωνα με το μεσαίο σενάριο, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια η ανθρωπότητα πήγαινε μέχρι το τέλος του αιώνα για την καταστροφή της. Έτσι, ήταν σίγουρο. Αν συνεχίζαμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε το 2000, η ανθρωπότητα δεν θα έφτανε σώα μέχρι το 2100. Θα αυξανόταν η θερμοκρασία του πλανήτη τόσο πολύ που δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις συνέπειες. Αυτό έχει αλλάξει. Καθώς περνάνε οι καινούργιες εκθέσεις και ανανεώνουν τα δεδομένα με τα οποία φτιάχνουν τα σενάρια. Σήμερα το business as usual, το μεσαίο σενάριο, το σενάριο που λέει ότι συνεχίζουμε έτσι όπως πάμε μέχρι τώρα, δεν οδηγεί στο τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Οδηγεί σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ δυσκολότερη από αυτή που έχουμε σήμερα, αλλά στην οποία ενδεχομένως να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Και αυτό είναι κάτι που το κατακτήσαμε τα 20 τελευταία χρόνια. Αυτή...
0: Το οποίο τίθεται ένα αμφιβόλο τώρα που, εντάξει, η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη είναι, δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας. Όλα αυτά τίθενται αλήθεια ένα αμφιβόλο.
1: Όχι, και μάλιστα όχι απλά δεν τίθενται ένα αμφιβόλο, αυτός ο οργανισμός είχε πάντα και το χειρότερο σενάριο. Ένα από τα σενάρια ήταν το χειρότερο, έτσι, το worst case σενάριο, τι θα γίνει αν όχι απλά δεν αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό. Και αυτό το σενάριο, το οποίο βεβαίως περιέγραφε μία κόλαση για το 2100, δεν θα φτάναμε μέχρι εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξουμε έναν τέτοιο κόσμο. Αυτό το σενάριο την προηγούμενη εβδομάδα καταργήθηκε. Οι επιστήμονες που γράφουν το επόμενο report του IPCC, την επόμενη έκθεση που θα βγει το 2029, εξήγησαν σε ένα paper που έβγαλαν ότι αυτό το σενάριο πλέον, με αυτά που έχει κάνει η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί πάντα όντως έχουμε μια ισοπεδωτική οπτική για τα πράγματα, ή ότι δεν γίνεται τίποτα, ή ότι όλα αυτά που γίνονται είναι γελία, γιατί ας πούμε εμείς πίνουμε από χάρτινο καλαμάκι και οι πολλοί δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη κυκλοφορούν με τα τζετ. Χρειάζεται τα πράγματα κάπως να τα δούμε με μια νυφαλιότητα. Επιστρέφω στο βιβλίο. Αυτό που προσφέρει πέραν όλων των άλλων το βιβλίο στο Θοδωρή, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι μέσα από τις 50 ερωτήσεις τις οποίες δίνεις σαφείς και εύληπτες απαντήσεις, αποδομεί και σε σημαντικό βαθμό τη συνωμοσιολογία που συνοδεύει κάποιες από τις πτυχές της κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πρόσφορο πεδίο αυτό της κλιματικής κρίσης για συνωμοσιολογία. Μου έρχεται η λέξη ανεμογεννήτριας στο μυαλό,
1: ναι, για παράδειγμα. Ναι, βεβαίως όλα τα περίπλοκα, οι περίπλοκες πτυχές της καθημερινότητας μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν μέσα στο περιβάλλον της πόλωσης που έχουμε στις κοινωνίες μας, εδώ τουλάχιστον της Δύσης, για να χρησιμοποιηθούν, να εργολοποιηθούν πολιτικά ή με άλλους τρόπους. Ειδικά παρεμβάσεις, οι ανεμογεννήτριες και η αιωλική ενέργεια είναι πολύ παρεμβατική μορφή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον. Είναι κάτι που το βλέπουμε, είναι κάτι που είναι μεγάλο, είναι κάτι που είναι κοντά μας. Οπότε εύλογα μπορούν να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, αν συνδυαστούν οι αντιδράσεις με μικρό βαθμό γνώσης των βασικών δεδομένων και αν συνδυαστούν επίσης με αρκετές απόπειρες υπερβολών ή με αρκετές αδιαφανείς διαδικασίες, αδειοδότησης, περιπτώσεις που παρακάμφθηκε η νομοθεσία, δημιουργείται ένα αρκετά καλό κοκτέιλ για τη συνωμοσιολογία. Βεβαίως, όταν τα βάζεις τα πράγματα κάτω, βλέπεις ότι ακόμα και οι πιο ψεκασμένες αντιδράσεις εδράζονται σε πράγματα τα οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι ψέματα. Μπορεί να είναι εύλογες ανησυχίες. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακούγεται το επιχείρημα ότι μια ανεμογεννήτρια παράγει τελικά λιγότερη καθαρή ενέργεια από αυτή που χρειάζεται για να χτιστεί η ίδια ανεμογεννήτρια και να τη φέρουν πάνω στο βουνό και να τη σκάψουν και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσχυε πριν από 20 χρόνια. Και πλέον οι ανεμογεννήτριες και είναι πολύ πιο αποδοτικές. Μέσα σε 6 μήνες έχουν βγάλει, έχουν ισοφαρίσει ορυκτά καύσιμα που έχουν καεί για να κατασκευαστούν και να μεταφερθούν στην τοποθεσία τους. Λειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια και σε μεγάλο ποσοστό είναι και ανακυκλώσιμες. Αλλά η βάση είναι οι πληροφορίες οι οποίες ίσχυαν στο παρελθόν.
0: Θοδωρή, υπάρχει μία λογική που λέει ότι κάθε τέτοιο εγχείρημα, σαν το βιβλίο σου, συνοδεύεται από μία ματαιότητα. Ναι. Γιατί σου λέει, αυτός που ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια θα ψάξει τις απαντήσεις και θα τις μάθει. Εκείνος που ούτως ή άλλως έχει αποφασίσει ότι οι απόψεις του θα είναι αυτές και θα είναι αμετακίνητος από αυτές, δεν θα διαβάσει ποτέ βιβλία σαν αυτό. Αναρωτιέμαι αν έχει πια περάσει αρκετός καιρός από όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, αν σου έτυχε να συνομιλήσεις με έναν αναγνώστη που να σου είπε, κοίταξε, με βοήθησες πάρα πολύ να μετατοπιστώ σημαντικά με αυτά που διάβασα στο βιβλίο σου.
1: Να αλλάξω γνώμη, αυτό το φαντασιακό που φανταζόμαστε κάποιον ο οποίος είναι από τους απονομαζόμενους ψεκασμένους.
0: Να καταρριφθούν μύθοι που είχε στο μυαλό.
1: Θα του πεις πράγματα και θα του αλλάξει τη γνώμη. Αυτό όχι, αυτό είναι μια ονείρωξη που δεν έχουμε όλοι. Φανταζόμαστε τι ωραία που θα ήταν. Αλλά τέτοια βιβλία και γράφονται και άλλα και υπάρχουν και άρθρα και υπάρχουν και πράγματα που βγαίνουν σποραδικά, δεν απευθύνονται τόσο σε αυτό το κοινό. Είπαμε στην αρχή ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο, έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το φαινόμενο, και όταν χρειάζεται να απαντήσουμε ή να συζητήσουμε ή να αναλύσουμε, να μεταβολήσουμε τις ειδήσεις που μαθαίνουμε για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ένα πράγμα που χρειαζόμαστε όλες και όλοι είναι πληροφορίες. Και δεν τις έχουμε όλες όλοι. Ακόμα και άνθρωποι που είναι πεπισμένοι ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι ανθρωπογενής, είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα. Υπάρχουν πτυχές για την πυρηνική ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες που είπαμε πριν, τις οποίες μπορεί να μην τις ξέρει πάρα πολύ καλά. Να μην έχει ακούσει την πιο ψυχρή αντικειμενική προσέγγιση. Και να ακούει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια και να μην έχει τα βασικά για να μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό είναι κάτι εφικτό, αν μια καλή συζήτηση να γίνεται ή όχι. Είμαστε και πολύ επηρεασμένοι από τις γνώσεις που έχουμε μεγαλώνοντας, περνώντας τα χρόνια, κάποιοι έχουν ζήσει στη Τσερνόμπιλ, στη Φουκουσίμα, μαθαίνουμε πράγματα για τις ανεμογεννήτριες, για την ηλιακή ενέργεια, για τα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε διάσπαρτες πληροφορίες μες στο μυαλό μας, τις οποίες τέτοια βιβλία είναι μόνο μία αφορμή να τις βάλουμε κάτω, να τις δοκιμάσουμε με το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, και να βγούμε με λίγο περισσότερα επιχειρήματα για όποια τέτοια συζήτηση χρειαστεί.
0: Να εξοπλιστούμε. Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ. Και καταθέτω και την προσωπική μου αίσθηση. Σήμερα με βοήθησε πάρα πολύ και ανατρέχω ακόμη σε αυτό, μια στο τόσο, όταν κάτι μου προκύπτει. Μια ελληνική κλιματική κρίση από τον συνάδελφο Θοδωρή Γεωργακόπουλο και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, κλείσαμε. Μπαίνω σε περιβάλλον διαφημιστικό για να σας πω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ή να, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, κανένα πρόβλημα. Με το COSMOTE 5G WiFi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου και αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερο μπείτε στο COSMOTE.gr. Τζούλη Τσίγκα για τη συνέχεια. Καλημέρα, καλό μήνα. Αύριο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ελπίζω να γυρίσουν και οι συνάδελφοι φωτισμένοι σαν και εμάς. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
2: Τώρα είναι η στιγμή.
3: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα. Με ή χωρίς επιφύτηση δεν έχει σημασία. Σίγουρα πάντως με καλοκαίρι που ήρθε για να μείνει έχει ζέστη έξω. Ευχάριστη ακόμα, όχι τόσο δυσάρεστη, είναι και πιο νωρίς. Προς το μεσημέρι θα σφίξουν τα πράγματα. Σταθερά πάνω από 30 βαθμούς το θερμόμετρο πια και θα φτάσει τους 34 λέει σήμερα. Του Αγίου Πνεύματος λέει και η κίνηση είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με χθες που ήταν όλα άδεια. Δεν υπήρχε πουθενά αυτοκίνητο να δεις. Μια χαρά θα κινηθείτε και σήμερα δηλαδή, μην ανησυχείτε. Απλά έχει λίγο περισσότερα οχήματα. Και να παρκάρετε θα βρείτε και σήμερα. Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά, κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, φροντιστήρια κτλ. Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές δεν έχουν αργίες. Μετά, περιμένουν. Εκείνα μετά την άλλη Δευτέρα θα αρχίσει το πάρτι. Αλλά σε ορισμένες περιοχές της χώρας, λέει, ισχύουν τοπικές αποφάσεις ή υπάρχουν έθιμα που κάνουν συνολική αργία τη σημερινή ημέρα. Ας πούμε στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με όλους τους εμπορικούς συλλόγους εκεί των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί να κλείνουν και τα μαγαζιά σήμερα. Σωστό το βρίσκω. Επίσης, αυτός ο διαχωρισμός, το εργαζόμενοι του πνεύματος, εργαζόμενοι του μη πνεύματος, από πού μας ήρθε, αλήθεια, δεν καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ότι ρίχνετε την τελευταία βουτιά του τριημέρου και ετοιμάζεστε να επιστρέψετε. Καλές βουτιές, ό,τι προλάβετε τώρα και καλή επιστροφή, με προσοχή. Και αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα radio@parapolitika.gr για τις τιμές της βενζίνης που βρήκατε, παιδιά, εκεί που πήγατε. Γιατί εδώ στο κλινονάστη το κοντέρ ανεβοκατεβαίνει ελάχιστα κάτω ή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και λένε οι ειδικοί ότι η αγορά καυσίμων παρουσιάζει ξεκάθαρα σημάδια αποκλιμάκωσης, αν και οι μειώσεις στις τιμές της χονδρικής δεν μεταφέρονται άμεσα και στη λιανική. Απ' την άλλη, ένα περίεργο πράγμα. Όταν έχουμε αυξήσει τις τιμές της χονδρικής, με ένα μαγικό τρόπο μεταφέρονται αυτομάτως στην Αγγλία. Πώς λέμε, από το χωράφι στο ράφι? Κάπως έτσι. Λοιπόν, είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Περνάμε ένα θαυμάσιο τριήμερο εδώ μαζί σας, πρέπει να σας πω. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε μέχρι τη μία σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος, παρεάκι όλο το τριήμερο. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια και αφιερώματα και κάτι λόγω της ημέρας κτλ. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80 απαντά σε εσάς η Διονυσία Μίτσια και μεταφέρει τα μηνύματά σας σε εμάς. Και αν θέλετε, βέβαια, είπαμε, μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Τέλος του γάλα σήμερα, αυτό τραγούδησαν και έμειναν στην ιστορία γι' αυτό το τραγούδι, η Hermann Hermits. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γάλακτος, παιδιά, πρέπει να σας πω. Και να σας εκμυστηρευτώ ότι δεν μου άρεσε ποτέ, ποτέ. Τσακωμία τελείωτη με τη μαμά μου, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή και μέχρι και το γυμνάσιο, να πίνω ένα ποτήρι γάλα. Αδύνατον.

Μόλις βρήκα και την αδερφή ψυχή μου, Θανάση Αθανασόπουλο, στις ίδιες περιπέτειες και μεγαλύτερες από μένα με το γάλα. Έτσι είναι, είμαστε και μερικοί που δεν το θέλουμε, ούτε στον καφέ, ούτε μια σταγόνα, τίποτα. Σήμερα να σας πω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα γονέων, αλλά λέω να μην πω κάτι ιδιαίτερο, γιατί αυτό είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος που κρατάει μια ζωή. Εν ολίγης βάζεις αφεντικό στο κεφάλι σου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, για να το σοβαρέψω λιγάκι, καλό είναι να σκεφτούμε ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο καθορίζουμε, καλός ή κακός, σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των παιδιών μας. Οπότε ας πορευτούμε με αυτή τη σκέψη, για να μην είναι δραματική αυτή η επιρροή. Είδα μια καταπληκτική και άκρος ανακουφιστική διαπίστωση των ψυχολόγων. Διάβαζα χθες, πρέπει να σας πω. Και η ψυχολογία λέει ότι το να μιλάς στον εαυτό σου όταν είσαι μόνος σου δεν είναι σημάδι μοναξιάς. Δεν είναι σημάδι ότι λίγο έχεις αρχίσει να σου φεύγει λίγο. Αλλά είναι, λέει, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους ο εγκέφαλος ρυθμίζει το συναίσθημα. One prize, one goal. Η συνήθεια, λέει, να μιλάει κάποιος στον εαυτό του όταν βρίσκεται μόνος, συχνά παρεξηγείται. Για πολλούς αποτελεί κάτι παράξενο. Έχετε δει και ανθρώπους που περπατάνε στον δρόμο και μιλάνε έτσι. Ή έχετε παρατηρήσει, αν είστε αγχωμένοι, ότι μπορεί κάτι να πιάνετε τον εαυτό σας να μουρμουρίζει κάτι. Μπορεί και αυτό. Ή θυμωμένοι. Για πολλούς, λοιπόν, αποτελεί κάτι παράξενο ή ένα σημάδι μοναξιάς, αμηχανίας ή υπερβολικής εσωστρέφειας ή ένα σημάδι ότι μάλλον το χάνει λίγο. Ωστόσο, η ψυχολογία δίνει μια πολύ διαφορετική ερμηνεία. Σύμφωνα με ειδικούς, στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τη γνωστική επιστήμη, ο εσωτερικός ή ακόμα και ο προφορικός διάλογος με τον εαυτό μας θεωρείται ένας από τους πιο φυσικούς και αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους ο εγκέφαλος οργανώνει τη σκέψη, επεξεργάζεται εμπειρίες και ρυθμίζει τα συναισθήματα. Μπορεί, λέει, να μας βοηθήσει να πάρουμε αποφάσεις, να ηρεμήσουμε όταν έχουμε άγχος ή να επαναφέρουμε την προσοχή μας σε μια στιγμή έντασης. Πολλοί άνθρωποι, μάλιστα, μιλούν δυνατά στον εαυτό τους όταν προσπαθούν να θυμηθούν κάτι, όταν οργανώνουν τις υποχρεώσεις τους ή όταν χρειάζονται ενθάρρυνση πριν από μια δύσκολη στιγμή. Δηλαδή, σκέψου είναι που περπατάς και λες, αλλά μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Εκεί μην τρομάξετε, δεν έγινε τίποτα. Και οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η μορφή αυτοδιαλόγου, ωραία το λέει, μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συναισθηματική ισορροπία. Γιατί το να εκφράζει κανείς φωναχτά αυτά που σκέφτεται μπορεί να μειώσει το στρες, να ενισχύσει την αίσθηση ελέγχου και να βοηθήσει στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων, όπως η ανησυχία, η απογοήτευση ή ο θυμός που λέγαμε νωρίτερα. Και μου είπε αυτό και έπρεπε να του πω εκείνο και τώρα κοίτα να δεις που θα μου πει και τ' άλλο. Αυτά, τέτοια. Είναι σαν ο εγκέφαλος να δημιουργεί μια μικρή παύση ανάμεσα στο συναίσθημα και την αντίδραση, δίνοντας χώρο για επεξεργασία πριν ακολουθήσει η πράξη.

Είναι πολύ θετικό, είναι ανακουφιστικό αυτό το συμπέρασμα της επιστήμης. Εγώ πρέπει να σας πω ότι θυμήθηκα την περίοδο της καραντίνας που κυκλοφορούσαν διάφορα, ρε παιδί μου, έτσι, καυστικά και αστεία στα social media και υπήρχε και ένα πλαστό φυσικά κείμενο της Ένωσης Ψυχολόγων, ήταν ψυχιάτρων, δεν θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς ψεύτικο ήταν. Και έλεγε, έγραφε ένα, δύο, τρία πράγματα, τέλος πάντων, ότι απομόνωση, ο εγκλισμός και τα λοιπά. Στην αρχή φαίνονταν επιστημονικοφανές και μετά έλεγε και αν μιλάτε στους τοίχους στο σπίτι σας, μην ανησυχήσετε. Αν σας απαντήσουν, καλέστε μας αμέσως.

φεύγω από την μαγεία των Queen, γιατί θα περάσω στα ζωφερά της επικαιρότητας. Η μέρα ξεκίνησε με άλλη μία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Άγρια δολοφονία, καλά καμιά δολοφονία δεν είναι ήπια έτσι κι αλλιώς, μιας 39χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Τα ξημερώματα σήμερα, σε πολυκατοικία εκεί στη Βασιλίση Σόλγα στην Καλαμάτα, γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, αλλά ήταν ήδη αργά, γιατί τους άνοιξε ένας τύπος 41 ετών, γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη γυναίκα του ήταν ήδη νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα. Στο χέρι της κρατούσε, δεν ξέρουμε, βρέθηκε ένα μαχαίρι στο σπίτι τέλος πάντων ακόμα. Προφανώς ήταν το όπλο του δράστη. Συνελήφθη φυσικά και ομολόγησε. Φέρεται να ομολόγησε ο 41χρονος. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα παιδάκια τα μετέφεραν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Και κάπως έτσι έχουμε άλλη μία γυναίκα νεκρή. Από αυτόν που έχει το κλειδί της πόρτας της.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Βλέπω τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα πω μόνο τώρα, θα τα πω μετά τα υπόλοιπα. Αυτό που μας στέλνει ο Κωνσταντίνος, όχι ο Κωνσταντίνος μας από τη Θεσσαλονίκη, άλλος είναι τούτος, για αυτά που λέγαμε πριν για τους ψυχολόγους που λένε ότι άμα μιλάς με τον εαυτό σου και κάνεις αυτό διάλογο, άμα είσαι θυμωμένος ή οτιδήποτε. Και λέγαμε για τους διαλόγους που κάνουμε θυμωμένοι με τον εαυτό μας. Και λέει ο Κωνσταντίνος, είναι αυτό που λέμε, άντε εσύ και ο γρίλος σου. Έτσι ακριβώς.

0: Έλεγα ότι μάλλον κάνετε την τελευταία βουτιά και επιστρέφετε και καλό δρόμο να έχετε όλοι. Όσοι φύγατε να γυρίσετε, ασφαλείς. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η επιστροφή. Αν έχει αρχίσει, δεν έχει αρχίσει. Να δούμε πώς βγήκανε, ρε παιδί μου, όλο το τρίμερο τελικά. Γιατί ακόμα τα σχολεία δεν έχουν κλείσει. Και καλωσορίζουμε εδώ τον υποδιοικητή της Τροχίας Αττικής, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς ήταν η έξοδος πρώτα απ' όλα και να δούμε τι γίνεται με την επιστροφή.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά μας στοιχεία, είναι λίγο μικρότερη από την περσινή περίοδο. Δηλαδή, πέρυσι είχαν βγει 260.000 οχήματα.
0: Πέρυσι πρέπει να είχαν κλείσει τα σχολεία, όμως, νομίζω. Ήταν πιο αργά, λίγο δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι. Πάντως, πιθανόν να είναι αυτό που λέτε, γιατί το δείχνουν τα στατιστικά μας. Φέτος έχουμε 20.000 λιγότερα οχήματα, γύρω στις 200.000 οχήματα.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι είναι μια μικρή διαφορά. Βέβαια, ο καιρός είναι καλός φέτος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πέρυσι πώς ήταν ο καιρός. Σημαίνει ότι αναμένουμε κάποιους συμπολίτες μας να επιστρέψουν ακόμη. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει μάλλον ξεκινήσει καν η επιστροφή των εκδρομέων. Είμαστε ακόμα καλά επίπεδα, δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα και κυκλοφοριακά ζητήματα.
0: Θα υπάρξουν ρυθμίσεις, δηλαδή να μην κυκλοφορούν φορτηγά, ανταλίκες και τέτοια στις εθνικές?
1: Φυσικά. Σε όλες τις περιόδους υπάρχουν αυτές τις ρυθμίσεις πάγια σε όλο το έτος για τη διευκόλυνση και την αποφυγή τροχιών ατυχημάτων. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα μεγάλα οχήματα, ογκώδη οχήματα, ενέχουν και κίνδυνο κυρίως τροχιών ατυχήματος και μετά κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.
0: Να μας δίνατε έτσι, αν τα ακούσουν φίλοι ακροατές που σκοπεύουν να ταξιδέψουν, 2-3 οδηγίες, τις ξέρουν βέβαια, αλλά καλό είναι να τις υπενθυμίζουμε, κύριε Παπαγεωργίου, δεν κακό.
1: Πάντα θα τις επαναλαμβάνουμε, γιατί όπως έχουν δείξει τα στατιστικά στοιχεία, αυτή η επανάληψη των συμβουλών και των προτροπών

0: Βασικές και απλές οδηγίες, αλλά τόσο ωφέλιμες και αποτρεπτικές.
1: Υπάρχουν προβληματικά σημεία στο οδικό δίκτυο, κάτι με έργα μεγάλη χιλιομετρική απόσταση που γίνονται έργα κτλ.
2: Όχι, εδώ στην Ομότικη δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, οπότε τα δίκτυα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Απλώς θα αποφύγουμε, όπως σας είπα πριν, να είμαστε στην οδήγηση, γιατί το οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα πέρα από την εμπλοκή των αυτών καθ' αυτών στο τροχαίο ατύχημα επιφέρει και κυκλοφοριακή επιβάρυνση.
1: Ναι.
2: Να γίνουν τρεις δωρίδες, δύο ή μία, είναι πολύ επιβαρυντικό.
1: Φαντάζομαι, κύριε Παγεωργίου, έτσι όπως μας τα περιγράψετε, ότι δεν έχει αρχίσει ακόμα η επιστροφή, ότι προς το βράδυ θα μαζευτεί περισσότερο η.
2: Σωστά. Απόγευμα προς βράδυ. Γιατί τώρα δείχνει το δίκτυο είναι καθαρό, δεν έχουμε κάποια
1: επιστροφή. Υποθέτω ότι το αντίστοιχη έτσι. Κυκλοφοριακή επιβάρυνση θα υπάρξει προς το βραδάκι και εδώ, δηλαδή από τις παραλίες ενώ του Λεκανοπεδίου.
2: Ναι, φυσικά, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας επέλεξαν να κινηθούν εντός Αττικής, στα παράλια του νομού, οπότε θα έχουμε εκεί πέρα στα σημεία αυτά κυκλοφοριακή
1: στην
2: επιβάρυνση.
1: Στην έξοδο προς τα παράλια τώρα είναι ομαλή η κίνηση, δηλαδή αν κάποιος ξεκινήσει να πάει για μπάνιο, ας πούμε, τώρα λέμε.
2: Τώρα ναι, στην επιστροφή δεν ξέρω τι θα γίνει, με την έννοια ότι θα έχει την επιβαρημένη όπως και στα εθνικά δίκτυα. Θα έχει κίνηση. Είναι δεδομένο αυτό. Υπομονή και ξέρουμε όλοι μας ότι οι οδικοί άξονες είναι αυτοί που είναι περιορισμένες πολιτικότητες, οπότε είναι δεδομένη επιβάρυνση. Όσους προχωρούμε και να έχουμε εμείς στο δίκτυο, όσο περιπολικά και να έχουμε κατά μήκος που θα υπάρχουν, δεν μπορούν να διευθετήσουν ιδιαίτερα το πρόβλημα. Θα συνδράμουν, αλλά. Μην περιμένουμε να πάρουμε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν και προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή επιστροφή σε όλους τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

τη φωνή την αναγνωρίσατε βέβαια. Είναι η Marilyn Monroe στο Diamonds Are a Girl's Best Friend. Η Marilyn Monroe που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1926 ως Norma Jean. Tiffany's Cartier.

από αυτό το έτσι γκλάμουρ χολιγουδιανό περιβάλλον με τη φωνή της Μέρλιν Μονρό, να σας προσγειώσω λίγο εγώ στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν θέλετε, αλλά θα το αντιμετωπίσετε αύριο που θα πάτε, σήμερα που θα πάτε, έτσι και αλλιώς, διότι οι ειδικοί του κλάδου λένε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Δεν ξέρω ποιο κύμα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και ο Θανάσης εδώ μετράει πίσω μου. Μάλλον απέναντί μου έχει πίσω μου. Γιατί λέει, οι τιμές που βλέπουμε μέχρι τώρα έχουν διαμορφωθεί χωρίς την επίδραση της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Έχουν έτσι για άλλους λόγους. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε χυμό ντομάτας και νομίζουμε ότι έρχεται απευθείας από το Ορμούζ εκεί που έχει φτάσει η τιμή. Αλλά όχι, δεν έρχεται, παιδιά, πρέπει να σας πω. Όταν θα έρθει από το Ορμούζ, θα το καταλάβετε. Σίγουρα. Μείζον ζήτημα η ακρίβεια για όλους. Αποτυπώνεται στις έρευνες της Ελστάτ, της Eurostat, στις έρευνες για την πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ κτλ. Τα ξέρουμε και στην έρευνα που κάνουμε καθημερινά πηγαίνοντας να ψωνίσουμε. Στελέχη του κλάδου των σούπερ μάρκετ εκτιμούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Ίσως λέει να μην έχουν την αντίστοιχη ένταση, δεν ξέρω, θα δούμε. Προς το παρόν, λέει, οι τιμές που φτάνουν, οι τιμοκατάλογοι που φτάνουν στα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές δεν έχουν περάσει ανατιμήσεις λόγω του πολέμου. Και υπάρχει και μια αντιπαράθεση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ με την πολιτεία για το πλαφόν, για τα μέτρα, για το ποιος ευθύνεται για τις αυξήσεις κτλ. Ας πούμε, διαβάζω ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων την Πέμπτη έκανε λόγο ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, είχε γενική συνέλευση του ΣΕΒΤ και έκανε λόγο για το Συνδέσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή έκανε λόγο για δαιμονοποίηση και άδικη στοχοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων. Άφησε και αιχμές για παρεμβατισμό στην αγορά, έκανε λόγο για συνεχείς μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο τη στιγμή που, όπως είπε, η βιομηχανία λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Πού να δεις τα νοικοκυριά σε τι αβεβαιότητα είναι. Στη συνέλευση δεν πήγε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είχε καλέσει νωρίτερα τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να αναλάβουν την ευθύνη τους και να μειώσουν τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων, επισημένοντας την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας.

Και επειδή η μάχη αυτή φαίνεται ότι θα κρατήσει πολύ εχμές κατά της πολιτικής και του Υπουργείου Ανάπτυξης και της πολιτείας συνολικά, είχε αφήσει λίγο νωρίτερα πριν τον κύριο Γιώτη και ο κύριος Παντελιάδης, που σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ήταν πρόεδρος, και είπε ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους κρατάει 5 χρόνια ως μέτρο, με ένα διάλειμμα μόλις 7 μηνών, και είναι ένα μέτρο που δεν ωφελεί. Απάντησαν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης και είπαν ότι όσα λέγονται είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά, αλλά να μην επεκταθώ περισσότερο, γιατί σας μαυρίζω και την ψυχή αν έχετε μείνει 3 μέρες χωρίς να ψωνίσετε, οπότε άστο, θα την πάρετε την κρυάδα αύριο έτσι και αλλιώς.

Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
2: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου, λες! Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος. Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια Κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζει να μην περνά καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
2: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1.100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να, go me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 20 241 0 0 1400.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Εξαιρετικό στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων, 2,59. Μπούτι κοτόπουλο νοπό Ιταλίας Αμαντόρι, 2,39 το κιλό. Και πεντανόστιμα ελληνικά ροδάκινα σε σούπερ τιμή.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου! Να μας φτιάχνουν τη μέρα! Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν! Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα! Όχ, δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω! Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
10: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
9: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
14: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
13: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
14: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
13: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
14: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
13: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
14: Μορομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
15: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
14: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σαμπουάν Παντέν 400 ml για διάφορους τύπους μαλλιών 2,99. Αποσμητικά φα, σπρέι και ρολόν 1,99. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων, καραμέλα μπανάνα φιστίκι 2,99.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου.

0: μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico

0: Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.